Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε πάντα συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5 εδώ που απολαμβάνουμε παρέα την καλύτερη ξένη μουσική. Είναι το Kiss Breakfast με την Αναστασία Δρακά.
1: Τον Ανδρέα Φυλάκτη.
0: Και φυσικά τον μεγάλο μας χορηγό, την Σίτα.
1: Σήμερα λέει,
0: ναι.
1: Λέει ότι είναι η ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Φάτε να σπάσουμε.
1: Φάτε να σπάσουμε, ναι. Και καλά. Έχεις μια μέρα
0: δίαιτας.
1: Που είναι κατά της δίαιτας.
0: Ναι. Ναι, cheat day του χρόνου βασικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τις υπόλοιπες μέρες γιατί, ας πούμε, πρέπει, μετά από τη τόση καταπίεση υπάρχει και μια μέρα κατά της δίαιτας. Ή είναι εκεί που στηρίζονται, ας πούμε, οι διαιτολόγοι σου λένε έχεις μια ελεύθερη μέρα αυτό που είπες εσύ.
0: Όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι όλοι αυτοί που δεν πήγανε ποτέ για δίαιτα. Είναι η μέρα τους έτσι να ξελαμπικάρουν, ας πούμε.
1: Τι εννοείς που δεν πήγαν ποτέ για δίαιτα?
0: Έχει κόσμο που δεν έκανε ποτέ δίαιτα στη ζωή του, ρε.
1: Ναι, και χρησιμοποιεί αυτή την
0: εκείνη
1: μέρα.
0: Εκείνη η μέρα είναι η γιορτή τους. Ότι εμείς είμαστε, δεν χρειαζόμαστε δίαιτα.
1: Α.
0: Αγαπάμε, ας πούμε, το σώμα μας όπως είμαστε και.
1: Γουστάρουμε.
0: Δεν μας.
1: Οκ.

0: Kiss. Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
1: Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ.

0: σκέψη. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Today. It's a fighting tournament to the death.
5: Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
6: Now are you coming or what?
5: Mortal Kombat 2 στους κινηματογράφους από τις 7 Μαΐου.
7: Good morning.
8: Good morning. Wake up in the morning with a kiss. Kiss 89 and 88.5.
9: Η καλή μέρα γίνεται καλύτερη.
10: Καλημέρα, πουλάκι μου.
9: Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.

0: International. Πάντα συντονισμένοι με εκεί στους 89 και 88.5. Και πριν πεις αυτό που θέλεις ναι. να πεις, να σου πω ότι για την ημέρα κατά της δίαιτας λέει, καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, ναι. Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας, που σημαίνει ότι ξέρω εγώ, να αγαπήσουμε το σώμα μας, αυτό που έλεγες, χωρίς κόμπλεξ και να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών κτλ. Πάμε.
1: Λοιπόν, σου έχω εδώ τα πιο κοινά ονόματα στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε και λέμε 12 εκατομμύρια Αμπτούλ.
0: Αμπτούλ. Ναι. Ναι.
1: 13 εκατομμύρια Λί.
0: Ναι. Μπρους Λί, Φακόν Λί. Ναι.
1: 13 εκατομμύρια Ντέιβιτ.
0: Αχα.
1: 14 εκατομμύρια Τζον.
0: Ναι.
1: Γιάννης.
0: Ναι, ναι. Πάντα. Η σπίτι χωρίς Γιάννη πρέπει ναι. να δεν κάνει. Ναι.
1: Να, και 14 εκατομμύρια Γιάν.
0: Γιάν.
1: Άλλος ο Γιάν, άλλος ο Γιάννης.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Λοιπόν, 17 εκατομμύρια Way. Αυτό πρώτη φορά θα ακούω.
0: Ναι,
1: είναι πιο ασιατικό. 29 εκατομμύρια Χωζέ.
0: Χωσέ. Πολύ μου αρέσει το Χωσέ αυτό.
1: 45 εκατομμύρια Μοχάμετ.
0: Ναι.
1: 55 εκατομμύρια Νούσι. Και αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι ειδικό.
0: Νούσι, κοντά στο νουκι.
1: Νούσι, γη και σωματίγη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, και στην πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Με 61 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Η Μαρία.
0: Με τα κίτρινα.
1: Η Μαρία.
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Λέει κοινότητα.
1: Να σου πω, όχι, να σου πω κάτι. Είναι λογικό η Μαρία, γιατί η Μαρία παίζει σε πολλές τις γλώσσες. Καταρχάς παίζει στους Ισπανούς. Μόνο για μόνο που παίζει στους Ισπανούς.
0: Λέμε εδώ η κουτσή Μαρία. Λέμε η Μαρία η πενταγιώτισσα. Λέμε η Μαρία με τα κίτρινα ποιον αγαπάει καλύτερα, τον άντρα της ή τον γείτονα.
1: Νομίζω είναι λόγω και της Παναγίας. Επειδή
0: ναι, σίγουρα,
1: όπου
0: εντάξει.
1: υπάρχει Ορθοδοξία υπάρχει Μαρία.
0: Μαρία Μέρη, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Άρα νομίζω γι' αυτό είναι τα 61 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη με το όνομα Μαρία.
0: Okay.

0: Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5. Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση που διάβασα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Για τον φίλο μας τον Michael Jackson.
1: Αχα.
0: Που λέμε διάφορα τις τελευταίες ημέρες επί τη ευκαιρία και του biopic της ταινίας που έχει βγει, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Αυτό.
0: Η Paris Jackson, η κόρη του, λέει ότι ο πατέρας της τους έβαζε αυτήν και τα αδέρφια της να διαβάζουν βιβλία αν ήθελαν παιχνίδια ή διακοπές.
1: Α, δηλαδή ο Μάικλ
0: χρησιμοποιούσε
1: Jackson
0: το διάβασμα σαν νόμισμα σε εισαγωγικά για να αγοράσουν τα παιδιά παιχνίδια και διακοπές. Δηλαδή, θες παιχνίδι, τέλεια, διάβασε ένα βιβλίο. Θες διακοπές, τέλεια, διάβασε ένα βιβλίο. Πάρα πολύ έξυπνο. Το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι έξυπνο, ναι, γιατί διαβάζει.
0: Μορφώνουν τα παιδιά.
1: Πέραν τούτου, διαβάζει το βιβλίο, όσο και να μην θες στην αρχή, κάποια στιγμή θα σε συνεχίσει.
0: Θα σε απορροφήσει.
1: Ναι. Κάποια στιγμή θα σε απορροφήσει.
0: Ναι.
1: Και κάτι θα συγκρατήσει, ρε παιδί μου, από τόσες σελίδες. Τι στο καλό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Άντε, ρε, πολύ καλό.
0: Πολύ έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο.

0: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, sport, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
1: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερά.

Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. And now.

είμαστε συντονισμένοι με εκεί στις 89 και 88.5 εδώ που ακούτε τις μεγαλύτερες ομολογουμένες ξένες επιτυχίες. Καλημέρα για άλλη μία, είμαστε στα λίγα λεπτά μετά τις 7 και πιο συγκεκριμένα στα 5 λεπτά μετά τις 7. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να βαίνουν όλα καλώς, όπου είστε να είστε μια χαρά, είτε είστε στην κίνηση, είτε στο σπίτι, έχετε πάρει κανένα ρεπό, είτε ξέρω εγώ κανένα συκλήφι, οτιδήποτε. Να παραμείνετε συντονισμένοι, διότι εκτός από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες, δίνουμε και σήμερα την ευκαιρία να διεκδικήσετε 1000 ευρώ από 7 Days Oro για να δούμε τελικά ποιος θα είναι αυτός που φαντάζεται. Δηλαδή, τα κουτιά έχουν μείνει μόλις 4, οπότε δεν έχετε και πάρα πολλές πιθανότητες να χάσετε. Δηλαδή, η τύχη είναι με το μέρος σας. Οπότε, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viper, στο 96 129 129, γράφοντας Kiss

0: ονοματεπώνυμο και πόλη. Και μέσα από κλήρωση, ένα τυχερό ή μία τυχερή θα δεχτεί ένα εκπληκτικό τηλεφώνημα από εμάς, όπου θα πρέπει να απαντήσει χωρίς δεύτερη σκέψη Kiss FM. Επαναλαμβάνω, Kiss FM. Ούτε καλημέρα, ούτε παρακαλώ, ούτε τίποτα. Η απάντηση πρέπει να είναι Kiss FM, γιατί πολλοί ακροατές τις προηγούμενες ημέρες την πάτησαν. Οπότε θα σας κλείσουμε το τηλέφωνο, θα πάρετε καμιά απάντηση. Άρα λοιπόν, Kiss, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Όχι, δεν θέλουμε ηλικία, ονοματεπώνυμο και πόλη. Συγγνώμη, στο 96-129-129. Για να δούμε ποιος θα είναι σήμερα ο τυχερός ή η τυχερή.
1: Kiss 89 in 88.5.
2: I love this station.
1: Your ultimate hit music destination. Hit music destination.

0: θυμάσαι το βίντεο κλιπ που βγήκε
1: ναι. Το, εμένα το αγαπημένο μου βίντεο κλιπ της Μαντόνα ήταν το Frozen.
0: Το Frozen?
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Βγαίναν κοράκια, ήταν. Όχι, ήταν ωραίο. Μου άρεσε σαν βίντεο κλιπ. Ήταν
0: μια
1: και το τραγούδι έτσι ωραίο. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικό, ας πούμε, από ό,τι μας είχε συνηθίσει η Μαντόνα σε βίντεο κλιπ και τέτοια, με λάμψη, χρώματα και τα
0: είχε
1: λοιπά,
0: κάτι.
1: Λοιπά. Ναι.
0: Είχε κάτι σκοτεινό, αλλά και κάτι έτσι πιο.
1: Ναι.
0: Περνάει και το ακούω κιόλας.
1: Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5. Είναι φυσικά το Kiss Breakfast με την Αναστασία Δρακά.
0: Τον Ανδρέα Φυλακτού.
1: Και τον μεγάλο μας χορηγό, την ΣΥΤΑ, η οποία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έχει βραβευθεί ως το γρηγορότερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.
0: Καταπληκτικ. Συνεχίστε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 96129129 για να διεκδικήσετε και σήμερα τα 1000 ευρώ.
1: Άντε να δούμε.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή μείναν 4 κουτιά, ας πούμε.
1: Το έχετε, σήμερα.
0: 4 κουτιά. Και παράλληλα, μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η κακή μας εντός εισαγωγικών συνήθεια, δηλαδή πράγματα που όλοι κάνουμε, αλλά κανείς δεν παραδέχεται. Έχεις κάτι στο νου σου?
1: Ναι.
0: Σήμερα έχεις έρθει με αυτό το ατιμέλητο το μαλλί. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι φρεσκολουσμένο και δεν με νοιάζει τίποτα στο γύρο σου. Όπως κάτσε.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
1: Λες
0: είναι...
1: να το κρατήσω αυτό.
0: Έχει κάτι. Έχει μια τσαχπινιά, μια χαριτομενιά. ναι. Πράγματα λοιπόν που κάνουμε όλοι, αλλά κανείς δεν παραδέχεται εύκολα. Έχεις κάτι να πεις?
1: Μπαίνουν κάποια πράγματα στο μυαλό, αλλά θα τα πούμε πιο μετά.
0: Εντάξει λοιπόν, εννοείται και αυτά στο Viper στο 96129129. Kiss 89 and 88.5.

0: Κις. Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μιτζίδης. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβα Crust! Δος Crust! Τσου Crust! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνει.
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
0: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
5: Έτοιμη στο Mall of Cyprus.
4: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall. Ήδη μέσα.
5: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
6: Η δική σου αποστολή. Κάνει συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
7: Βήμα Art Fair 2026. Λεμεσός 15 με 17 Μαΐου. 150 καλλιτέχνες. 20 χώρες. Γκαλερί που ορίζουν τη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Τρεις μέρες. Περισσότερες από 25 εκδηλώσεις. Εκθέσεις. Performances, ταινίες. Στο επίκεντρο, The Waves Crushing, Βήμα Art Fair.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
10: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Bla bla bla bla bla.
12: Don't touch your radio. This is the right frequency.
13: Here we go.
12: Kiss 89 and 88.5. Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: συντονισμένοι με εκεί, ίσως 89 και 88, 5. Λοιπόν, τα μηνύματα γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός σε σημείο που.
0: Σε σημείο που μαγκώσε το Viber και.
1: Χάσατε το κομπιούτερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε στην λίστα της ντροπής.
1: Είμαστε. Ποιοι είμαστε.
0: Αυτό που συζητούσαμε τώρα, ότι υπάρχουν πράγματα που κάνουμε, αλλά δεν πολύ παραδεχόμαστε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Βασικά, κανείς δεν παραδέχεται. Ας πούμε, αυτό που βλέπεις Trash TV, παραδείγματος χάρη για να χαλαρώσεις.
1: Αυτό δεν το κάνω.
0: Όχι. Δεν τρως κρυφά το βράδυ πάνω από τον νεροχύτη για να μην λερώσεις πιάτο.
1: Όχι, θα φάω κανονικά. Αν λερώσω και κάπου αλλού, θα το καθαρίσω.
0: Μάλιστα. Να ξέρεις, ας πούμε, τραγούδια ενός καλλιτέχνη.
1: Αυτό
0: που
1: ναι.
0: Τον συχαίνεσαι.
1: Αυτό ναι.
0: Που δεν τον θέλει, δεν θες να τον άκουσα, αλλά τα τραγούδια τα ξέρεις όλα απ' έξω.
1: Όχι απ' έξω, αλλά μπορώ να τα σιγοτραγουδήσω, ας πούμε.
0: Να τα σιγοτραγουδήσω. Ναι, οκ. Okay. Τι άλλο. Το ghosting στο γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Δεν μπορεί
0: που
1: έχεις
0: πληρώσει, ξέρω εγώ, τη συνδρομή για 6 μήνες, αλλά δεν έχεις πατήσει ούτε για δείγμα. Εντάξει, το έχω κάνει.
1: Μου έχει τύχει.
0: Το έχω κάνει.
1: Και το κάνει και εγώ μια φορά. Να πάρω χρονιαία κιόλας συνδρομή, επειδή ήταν, ξέρω εγώ, προσφορά ή κάτι, πόσα έδωσα. Πήγα ένα μήνα με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι 11 πήγαν στον κάθο των Αχρήστων.
0: Επίσης, άλλο ένα, ας πούμε, που μπορώ να σκεφτώ τώρα. Το καλάθι των online ρούχων ή προϊόντων και τέτοια. Μπαίνεις μέσα στα site αυτά. Έχεις γεμίσει το καλάθι με 500
1: ναι.
0: ευρώ πράγματα, ας πούμε. Στις 2 το βράδυ, εκεί που κάθεσαι μέχρι να ανοίξεις.
1: Εκεί που ξαφνικά νομίζεις ότι έχεις πολλά λεφτά.
0: Και δεν πρόκειται να τα πάρεις ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νιώθεις μια ικανοποίηση που τα βλέπεις στο καλάθι.
1: Ναι, ότι κάποτε θα τα πάρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει.
1: Τι, oh.
0: Δεν το έχω κάνει.
1: Για πες.
0: Αλλά το έχω παρατηρήσει να το κάνουν άλλοι. Ούτε θα το παραδεχτούν βέβαια. Να βγαίνεις με παρέα
1: ναι.
0: και να κάνει κάποιος τον ανήξερο στο ταμείο. Περιμένοντας να πει άλλο σας το ρε, ξέρω εγώ, θα κεράσω εγώ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι εσύ λίγο μποθκιάντραφος. Δηλαδή, να πάω να πληρώσω και να έχει, ας πούμε, η Revolut που κάνει split bill.
0: Ναι.
1: Του στέλνει αμέσως, έλα, στείλε. Για να υπάρχει εκεί να εκκρεμεί. Ότι μου χρωστάς 15, 20, 50 ευρώ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε πάρ' το λίγο πάνω.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πληρώνεις ένα λογαριασμό, ας πούμε, ο οποίος είναι 100 ευρώ. Και είστε 4 άτομα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μπαίνεις με στη Revolut, λες split bill. Με ποιο split bill? Με την Αναστασία, τον Τάσο, τον Γιαννάκη.
0: Ναι. Οπότε μόλις...
1: Και του πάει τη Αναστασία, ας πούμε, ότι χρωστάς στον Ανδρέα 25 ευρώ. Αποδέχεσαι.
0: Τέλειο!
1: Ναι, αν δεν το αποδεχτεί, μένει εκεί η pending, ότι σου τα χρωστάει αυτά 25 ευρώ.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, σου λέω.
0: Να, κάτι που μάθα ακόμα. Οκ, okay, λοιπόν. Πείτε μας κι εσείς αν έχετε κάτι άλλο το οποίο κάνετε, αλλά ή κάνουν, που το πολύ παραδέχονται όμως. Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
1: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου. Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving Your Stories.
3: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
4: Κορική επικοινωνίας, Όφιλ Ελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια?
7: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
8: Μεγάλες προσφορές εξολέβιων μηχανών Suzuki. DF50 5.950 ευρώ. DF70 7.500. DF90 8.000. DF115 8.600. DF140 9.900. DF150 13.500. DF175 14.800. DF200 15.400. DF250 16.000. DF300 18.500 ευρώ. Από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομή.
9: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
10: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
11: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. στα M&S.
12: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο

0: Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
2: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

0: Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88. 5 Ordinary, το τραγούδι που απολαύσαμε μόλις τώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
1: Την καλημέρα μας για ακόμα μία φορά. Είναι όπου και αν βρίσκεστε. Μη βιάζεσαι, δεν θέλω να. Γιατί είσαι βιαστικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι γενικός, έτσι, βιάζεσαι.
0: Όχι, είμαι πάρα πολύ χαλαρός. Και με στους δρόμους είμαι πάρα πολύ.
1: Είσαι γενικός, έτσι λέω. Είσαι. Πατιούτ.
0: Είμαι. Παίρνω τον χρόνο μου. Όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί ο σκοπός. Εγώ είμαι βλάκα, εσύ. Πρωί που χαρά αντούφου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν έγινε για κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τι έλεγες.
0: Εξίαζα τώρα, ναι.
1: Ότι είναι το Kiss Breakfast με τον Αντρέα
0: Φυλακτού. Μπράβο, ναι, γίνω, ναι, Αναστασία Δραγά.
1: Και φυσικά το μεγάλο μας χορηγό της ΣΥΤΑ. Συζητούσαμε πριν για πράγματα που όλοι κάνουμε, αλλά κανείς δεν παραδέχεται. Και λέει ο Φλωρίν, καλημέρα σας, αφού δεν το παραδέχομαι, γιατί να το πω.
0: Ναι,
1: είναι δικό μου λάθος.
0: Μην το πεις.
1: Από την άλλη, Κρυσταλία λέει, βλέπω βίντεο TikTok AI με φράουλες. Γιατί όμως να μην το παραδέχεις αυτό.
0: Α, είναι ωραίο αυτό. Και με, αυτά που κόβουν τις φράουλες, τέλος πάντων, που είναι και διάφανες και χάνουν. Ναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Α, περίμενε. Εννοείς τις σαπουνόπερες. Ποιος το είπε, η Κρυσταλία.
1: Βλέπω βίντεο TikTok AI με φράουλες.
0: Είναι αυτό τις σαπουνόπερες που την χωρίζει η πιπεριά, ας πούμε, και τέτοια.
1: Α,
0: έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα. Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ρε Κρυσταλία, πες μας, ας πούμε, τι εννοείς. Που τη χωρίζει η πιπεριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει. Σκέψου τη λάμψη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Με AI φράουλες, ας πούμε. Και φρούτα και άλλα και τέτοια.
1: Αλήθεια,
0: ναι,
1: λες τώρα.
0: Ναι, ναι, σου λέω. Δεν. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Α, είμαι του Πανασχέτου, εγώ.
0: Μην αγχώνεσαι.

0: Ενημέρωσέ μας, Κρυσταλία, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Τι άλλο μπορεί να έχουμε εδώ πέρα? Λέει ότι... Πού το, κάπου το είδα. Το βουνό με τα ρούχα. Ναι, το El Clásico, που είναι αυτή η καρέκλα στο ύπνο δωμάτιο, που δεν φαίνεται πια από τα ρούχα κτλ. Τι άλλο? Το κατά λάθος talking.
1: Το βουνό από τα ρούχα, νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι από ρούχα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν ξέρω αν θα τα βάλω στα άπλυτα ή θα τα φυλάξω. Συνήθως είναι το βουνό από τα ρούχα από ρούχα που έχουν πληθεί και ναι, θέλουν σιδέρωμα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το.
0: Ναι. Το stalking κατά λάθος, δηλαδή να ψάχνεις το προφίλ της νέας σχέσης του πρώην σου.
1: Και να πατήσεις like.
0: Ναι,
1: και
0: να φτάνεις γίνει... φωτογραφίες από το 12 και να τρέμει το δάχτυλό σου, μην γίνει κατά λάθος like.
1: Ναι, και, και να το κάνεις το like και άντε μετά να το δικαιολογήσεις.
0: Τέλειο, έχει πάρα πολλά τέτοια εντωμεταξύ που ψιλογολώνεις να τα παραδεχτείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φίλοι, από ό,τι βλέπω του πρώην, ας πούμε. Τέλος πάντων, τα μηνύματά σας στο Viber στο 96129 129. Τι έγινε?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Τέλεια, εκπληκτικά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι διεκδικείτε και σήμερα 1000 ευρώ από 7 Days. Ωραίο. Kiss 89 and 88.5.

0: Shake it up.
1: Αχα, μάλιστα. Shake it up, shake it up. Και τώρα, μιας και είπαμε, ακούσαμε Taylor Swift, έχουμε τον Αντρέα, ο οποίος λέει καλημέρα, αγάπες. Ναι. Είναι σε σχέση με το θέμα που λέγαμε πριν, ότι αν κάνουμε πράγματα που δεν παραδεχόμαστε.
2: Yes.
1: Ακούω περιστασιακά Taylor Swift. Ενώ το ρεπερτόριό μου είναι
2: αμαρτία
1: μόνο.
2: Μου πλανέφτρα.
1: Ναι, ενώ το ρεπερτόριό μου είναι μόνο 80s και 90s rock. Έλα και θα μας μαυροπινακίσουν αν το μάθουν. Κλαίω με τον Αντρέα.
2: Να σου πω κάτι. It's okay. Να σου πω, έχει πολύ ωραία. Πώς το λένε. Εκτελέσεις Taylor Swift σε metal. Version που μπορεί να έβρει.
1: Όλα, όχι. Το θέμα είναι αυτή η τσαχπινιά που έχει Taylor Swift, κατάλαβες. Για να δω τον Αντρέα να έχει αυτή τη τσαχπινιά.
2: It's okay. It's
1: μετά
2: okay.
1: τη ροκιά που ακούει. Επίσης έχουμε την Ναστάζια, η οποία λέει. Ναστάσια, Ναστάζια. Δεν ξέρω.
2: Ναστάσια.
1: Ναι. Η οποία λέει καλή morning. Όταν σου φεύγει κανένα αέριο.
2: Ναι.
1: Ναι, και φταίει στο σκύλο.
2: Α.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πρώτα, όταν σου
2: να σου πω κάτι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Έχει μια διαφορετική μυρωδιά.
2: Ναι, ρε, καταλαβαίνουν. Αλλά... όσοι έχουν σκύλο, καταλαβαίνουν τη μυρωδιά.
1: Ναι, φίλε, δηλαδή. Είναι κουνουπίδι. Δηλαδή, πεθαίνει. Σου σαπίζουν ρουθούνια, μύτες, πέφτουν δόντια, τα πάντα όλα. Αλλά όσο ήσουν με τον άλλον. Οι δυο σας, ας πούμε, δεν υπήρχε σκύλος. Δεν υπήρχε, δηλαδή. Και σου μύριζε κάτι. Έλα, ρε φίλε, ας πούμε, αφού οι δυο μας είμαστε, εγώ το έκανα εσύ. Δεν έχει άλλον εδώ μέσα.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν έρχεται στην εξίσωση και ο σκύλος.
2: Δημιουργεί προβλήματα.
1: Έχει πιθανότητα, ας πούμε, να την γλιτώσεις. Η πραγματικότητα
2: ας
1: είναι αυτή.
2: Το σωστό είναι να λάβεις τις ευθύνες των πράξεων σου. Μονάσου στο μαχάκι σου. Πάλεξου.
1: Sorry, τι να πεις.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Sorry, παιδιά, το τεράκι μου.
2: Ναι.
1: Πάρ' το τεράκι σου και φύγε, δηλαδή, κάπου όπα. Μπας περιπτώσει, σε κανένα μισάωρο από τώρα θα έχουμε κάνει την κλήρωση και θα.
2: Θα προβούμε σε τηλεφωνήματα.
1: Μάλιστα.
2: Δια να δούμε ποιοι θα είναι σήμερα αυτοί που θα προκαλέσουν την τύχη τους.
1: Ναι, ή θα τους προκαλέσει εκείνη για να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτά τα 1000 ευρώ επιτέλους.
2: Επιτέλους,
1: δηλαδή, πραγματικά. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper στο 96129129, γράφοντας κύς, ονοματεπώνυμο και πόλη, γιατί κοντεύει η ώρα της κλήρωσης. Kiss 89 and

0: τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Η καλή μέρα γίνεται καλύτερη.
7: Καλημέρα, πουλάκι μου.
6: Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.

0: πάντα συντονισμένοι με εκεί στους 89 και 88.5 σας δίνουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να δηλώσετε.
1: Λίγα μηνύματα σας τώρα.
0: Να δηλώσετε τώρα. Συμμετοχή στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε τα 1000 ευρώ, καθότι σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει η κλήρωση και θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Και θα χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, Ανούλα μου. Οπότε θα θέλουμε να είστε και alert για να απαντήσετε. Kiss FM.
2: Don't touch your radio. This is the right frequency.
0: Here we go.

0: Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι με Kiss FM στους 89 και 88.5. Αν δεν έχετε μπει στο live μας στο Instagram, μπείτε τώρα, γιατί ετοιμαζόμαστε να αρχίσουμε τα τηλεφωνήματα.
1: Ξεκινάω εγώ.
0: Εσύ ξεκίνα να δούμε. Είσαστε.
1: Κάνε λίγο την Τζούλια Νόβα, ρε παιδί μου, που γανίγει και κάνει περπατά πέρα εδώ.
0: Πάρε τηλέφωνο και άστε τι οδηγίε, παιδάκι μου. Έλα σου πω. Λοιπόν, είσαστε stand-by, μην πάθουμε όπως χθες και προχθές με το παρακαλώ και ποιο σένει και αν πιλώ στην άλλη γραμμή. Συγκεντρωθείτε, πιάνουμε τώρα τηλέφωνα. Ας σας πιάνουμε που σταθερό, που λευκοζεί αν κιόλας, Kiss FM. Εξάλλως.
1: Είναι εντελώς όμως.
0: Δεν ξέρω γιατί. Πώς να μην είναι.
1: Τώρα θα σου σηκώσει κανείς έτσι σοβαρά και...
0: Next. Next.
2: Kiss FM.
1: Να! Τότε! Να σου πω.
0: Ποια είσαι.
1: Είσαι.
0: Ποια είναι.
2: Ρέτε. Είμαι η Άννα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είσαι η Άννα.
0: Ήμουν έτοιμος να πατήσω το να σου κλείσουμε, να λέω σου το.
2: Είμαστε meeting.
0: Μας κοφτεί το meeting.
1: Όχι, Άννα μου, δεν έχει θέμα τώρα το meeting. Μην το τραβήξαμε το τηλέφωνο από τη meeting, ας πούμε.
0: Έμειναν τέσσερα.
1: Το σηκώσει.
0: Έμειναν τέσσερα κουθιά. 25% οι πιθανότητες. Βάει το meeting.
2: Άπα, μαγιά μου, ναι.
0: Λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Άννα, αποθένησε.
2: Είμαι από τη Λευκοσία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχουν και λέμε. 1, 5, 8, 10.
2: 5, τα
0: γενέθλια
2: της κόρης μου.
0: Τα γενέθλια της κόρης σου, μάλιστα. Να το ανοίξει ο Έντσο. Λοιπόν, έλα. Άννα, κερδίζεις. Yeah. Άνοιξε, ρε.
1: Τρέμω να ανοίξω.
0: 1000 ευρώ!
1: Έλα, ρε,
0: Άννουλα!
1: Ήρθαν τα Χριστούγεννα.
0: Άννα, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
2: Όχι, θέλεις πιάσε.
0: Μπράβο, Άννα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ζηλεύεις.
1: Πρέπει να κάνουμε μεγάιδα εδώ πέρα.
0: Θέλεις και συγκροασάν.
1: Όχι, δεν θέλω. Άννα μου, σε καλή μεριά. Είδες που
2: άμα
1: ακούσες να σηκώσεις το τηλέφωνο λίγο.
2: Από μαγιά μου.
1: Ήταν ένα καρικάκι, δηλαδή.
0: Λοιπόν, αρχικά, να σου ζήσει η κορή σου. Ήταν το γούρι σου. Καλωρίζικα. Να κλείσετε σκάφο και ορεινές σας διακοπές.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα.
2: Γεια σα, φιλάκια, bye bye.
1: Bye bye. Help me. Kiss 89 and 88.5.

0: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 9 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
2: Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: σκέψη.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Αποδράστε από τα συνηθισμένα. Κάντε την ανατροπή. SsangYong Tivoli. 15 αλόγων, turbo, αυτόματο. Το ολόκληρο νέο μοντέλο της SsangYong που ταράζει τα νερά στα SUV. Τώρα σε πολύ ειδική τιμή. 21.990 ευρώ. Ναι, 21.990 ευρώ μόνο. SsangYong Tivoli. Από τον όμιλο εταιριών Alpha Tricomity. Σε όλες τις πόλεις.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τύρι με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Kiss Breakfast Reloaded. Kiss Breakfast Reloaded. Με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
9: Kiss 89 and 88.5.
8: Έτσι ξυπνάει η Κύπρος.
9: And now. Are you?

0: πάντα συντονισμένοι με εκεί στις 89 και 88.5. Μέσα στη χαρά, την τρέλα και την κορδέλα, αφού δώσαμε τα 1000 ευρώ.
1: Ναι, έφυγαν τα 1000 ευρώ, αλλά έχουμε άλλα τρία κουτιά με προϊόντα να δώσουμε. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε εμείς.
0: Σωστά. Εμείς θα
1: ένα αύριο και δύο την Παρασκευή να φεύγουμε.
0: Ναι, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τα τηλέφωνα για να απαντάτε Kiss FM και να παίρνετε τα προϊόντα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Οπότε λοιπόν, μέχρι το αύριο συνεχίζουμε τις μεγαλύτερες κάνεις επιτυχίες. Να σας πούμε επίσης ότι έχουμε τα εστιατόρια Big Bad Wolf κοντά μας σε Λευκοσία, αλλά να κακέλεμε ζω Wolf. Με κόλλησε ο Ένζο. Σήμερα πολύ το Σαρδάμ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πολύ το Σαρδάμ. Και θέλω να σου πω κιόλας σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει ότι η Ατζελίνα Τζολί πουλάει την έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 30 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί εγκαταλείπει οριστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς σου φαίνεται? Έπεσε παύση. Έπεσε βαθιά σιωπή.
1: Ένα. Με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να τις εγκατέλειπα κι εγώ.
0: Okay.
1: Δύο. 30 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι λίγα. Αγοράζεις νησί, αν θες.
0: Σιγάρι, μην αγοράζεις νησί με 30 εκατομμύρια.
1: Μια βραχονησί να την αγοράζεις.
0: Τι να την κάνεις τη βραχονησί, θα πηγαίνεις, θα σκέφτεσαι, θα κάνεις το.
1: Ένα σπιτάκι μόνος μου να μην οχλάει κανείς. Τέλος.
0: Άρα 30 εκατομμύρια είναι η βραχονησίδα και κάτι τη ακόμα το.
1: Το χτίζω μόνος μου το σπιτάκι, δεν έχει πρόβλημα.
0: Σιγά, βρε.
1: Τι θες, ρε.
0: Εγώ σκέφτομαι ότι απλά μου λείπουν, ας πούμε, 1000 δολάρια για να τα αγοράσω το σπίτι. Έχεις να με δανείσεις.
1: Ποιο, τι, με τα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Στείλε ένα έμβασμα τώρα, αφού σου λείπουν μόνο 1000 δολάρια και άστε.

0: άκουσες? Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
1: Hit after hit after hit. Hit it. Kiss 89 and 88.5. Kiss Breakfast Reloaded με την Αναστασία Δρακά και τον Ανδρέα Φυλακτού. Στον Kiss 89 και 88.5.
2: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Cheers λοιπόν από Sabrina Carpenter. Εδώ στο Kiss 89 και 88.5.
1: Ξέρεις τι, τρώμε Sabrina Carpenter. Θυμάμαι ότι χθες έβλεπα κάτι φωτογραφίες από το Met Gala κτλ.
0: Ναι.
1: Στο οποίο έγινε λίγος χαμός για 2-3 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πάρα πολλοί υπήρχαν διαμαρτυρίες εκεί έξω.
0: Ως προς τι?
1: Απέναντι στον Jeff Bezos και τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους εργάτες της Amazon και που δεν τους αφήνει να παρακατουργήσουν, ας πούμε, για τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν διαδηλωτές έξω που πέταγαν κάτουρα.
0: Α.
1: Υπήρχε αστυνομία, αυτή οι ICE που παίρνουν και απελάβουν κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Μόνο λόγω εμφάνισης και τέτοια. Και υπήρχε γενικά μια απαξίωση
0: του θεσμού,
1: του event, event, ναι, του event, από πολύ κόσμο μέσα στα social media και των καλλιτεχνών που παρευρέθηκαν στο event. Ότι που ακόμα στηρίζεται αυτές τις βλακίες, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι, σε extreme φάση. Ο κόσμος, νομίζω η Αμερική περνά μια πολύ δύσκολη φάση και είναι λίγο καζάνι που βράζει η κατάσταση και τους φταίουν όλους όλα.
0: Ναι, οπότε... Όχι, όχι, είναι αυτό το. Η ατάκα που κολλάει εδώ ακριβώς είναι ότι εδώ ο κόσμος χάνεται και το αυτό χτενίζεται.
1: Ναι, ακριβώς. Γίνεται χαμός, είναι σε πόλεμο, έχουν ακριβώσει τα πάντα, δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο. Και ο άλλος πάει, ας πούμε, στο Met Gala με τα φαντασμαγορικά και τα παράξενα τα φορέματα. Και... Άσε μας, ρε φίλε, φύγε από εδώ.
0: Okay.
1: Που το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ενώ. Είναι λίγο προκλητικό.
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο προκλητικό να ανεβαίνουν οι τιμές στα πάντα όμως. Στα πάντα. Ο κόσμος να δυσκολεύεται να.
0: Παντού συμβαίνουν
1: και
0: αυτά.
1: Και αλλού
0: δηλαδή...
1: να γίνεται επίδειξη πλούτου.
0: Ναι, ρε μανά μου, αλλά θέλω να σου πω ότι παντού συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή και στην Ουκρανία υπήρχε πόλεμος και σου και καλά να πάει Eurovision. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, νομίζω διαφορετική κλίμακα.
0: Ναι, είναι, αλλά και πάλι. Για να μα ήταν, ξέρω εγώ, αν θα εμφανιστεί στην Eurovision.
1: Ήταν όπως το. Πότε ήταν, που ήταν το κούρεμα στην Κύπρο, δεν έδωσαμε σημασία γιατί ήταν τα καρναβάλια.
0: Κατάλαβες, παντού σε όλες τις χώρες υπάρχει μια τέτοια αυτή.
1: Ότι ο κόσμος καίγεται και.
0: Ναι, άλλες περιπτώσεις είναι λίγο πιο μεγάλα τα events.
1: Ναι.
0: Και άλλες πιο αδιάφορα. Εν πάση περιπτώσει. Εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Kiss 89 and 88.5. I love this station. Your ultimate hit music destination. Hit music destination.

0: give up.
1: Don't give up. Donkey.
0: Donkey. Αυτό το τραγούδι, τον Don't Give Up από τον Bryan Adams, μου θύμισε πάρα πολύ το σχόλιο. Ξέρεις, το ακούω πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Στο σχολείο και έτσι. Πολύ μου αρέσει ο Bryan Adams. Έχει κάτι.
1: Ήταν ωραίο, ειδικά τον καιρό μας ήταν πολύ ψηλά, ας πούμε.
0: Ωραίος.
1: Έτσι, αυτά και με αυτά, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε σίγουρα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πάει και η Τετάρτη.
0: Οδεύουμε ολοταχώς προς την Πέμπτη.
1: Μια Τετάρτη που δώσαμε έτσι 1000 ευρώ.
0: Ωραία Τετάρτη. Έτσι,
1: ναι,
0: μέσω εβδόμαδο. Έτσι κερδίθηκαν τα 1000 ευρώ με πολύ αγάπη από εμάς και από την 7 Days Oreo, εννοείται.
1: Έχουμε εννοείται άλλα 3 κουτιά τα οποία θα δώσουμε τις επόμενες 2 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 96-129-129 γράφοντας κι ονοματεπώνυμο και την πόλη σας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας.
0: Τη ΣΥΤΑ. Βεβαίως. Και σήμερα, όσοι πάτε στην πρεμιέρα της ταινίας Mortal Kombat, να περάσετε υπέροχα και να μας στείλετε αύριο να μας πείτε εντυπώσεις για να ξέρουμε κι εμείς τι παίζει και τι γίνεται. Αυτά λοιπόν. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας και θα τα πούμε αύριο με το καλό την ίδια ώρα.
1: Από την Αναστασία Δρακά
0: και τον Ανδρέα Φυλάκτο.
1: Γεια σας.
0: Bye. More music than every other station. Kiss 89 and 88.5.

0: δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
5: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

Ενώ Τετάρτης 6 στο ημερολόγιο. Καλημέρα, με καλή διάθεση, βελτιωμένος και ο καιρός, και στις προσεχείς ημέρες έρχεται ακόμη περισσότερη βελτίωση, έτσι σιγά σιγά να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood. Είμαι ο Frank Ferré, καθημερινά παρέα με την κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτσιλίκι με πολλά έξτρας. Έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε, έχουμε πολλά και με τους διαγωνισμούς μας από κορύφωμα κληρώσεων αυτή την Παρασκευή. Όλα θα τα παρουσιάσουμε σήμερα, για αυτό το μόνο που σας θέλω και σήμερα. Συντονισμένους εδώ στις μεγάλες μουσικές συχνότητες των 89 και 88.5 με την υπέροχη Dua Lipa.

Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Kiss FM στους 89 και 88.5. Ο Frank Ferrer είναι στα ραδιοφωνά σας. Παίζουμε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και τα πιο σημαντικά τραγούδια από το παρελθόν. Μιλάμε και μαζί μέσω Viber 96 129 129. Μιλάμε και μέσω των social μας, εκεί που μαθαίνετε τα πάντα για τον αγαπημένο σας Kiss FM. Τρέχουν και φοβεροί και μοναδικοί διαγωνισμοί. Θα σας τους υπενθυμίσω σε λίγο. Γι' αυτό μη μου φύγει κανείς. Πάντα στις μεγάλες συχνότητες των 89 και 88.5.

Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: Kiss.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
3: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών είναι και οι Arctic Monkeys. Απολαύσαμε το μεγάλο τους hit του I Wanna Know. Πάντα συντονισμένοι στους 89 και 88.5 και online και για τις εφαρμογές και για τα έξυπνα κινητά σας. Παρέα με Τράπεζα Κύπρου, Card & Joy στην παρέα μας για εύκολο χαρτσιλίκι με πολλά έξτρα. Σε λίγο υπενθυμίζω τη διαδικασία για το πώς μπορείτε να κερδίσετε το ποσό των 1.000 ευρώ σε μετρητά. Γι' αυτό μην φύγει κανείς. Προς το παρόν έρχεται η μοναδική Lady Gaga.

0: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 9 βαθμοί Κελσίου.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Νέσκαφε Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο 95 γραμμάρια, τώρα 20% φινότερα από 7,49, τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
6: And now,
7: now.
6: Are you ready?
7: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5.
6: Listen.

Το πρόσφατο της Jennifer Lopez με τον σπουδαίο DJ, παραγωγό, Γάλλο, David Guetta, Save Me Tonight, Dua Lipa λίγο πιο πριν και Love Again. Τα δύο πρώτα για ένα ακόμη 10 στη σειρά, στα λίγα λεπτά μετά τις 11 και αυτό το όμορφο πρωινό Τετάρτη, συντονισμένοι στον Kiss FM. Παίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες για να σας φτιάξουμε με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι ο Frank Ferre σε ένα 10 στη σειρά, το οποίο θα φιλοξενήσει μεγάλα ονόματα όπως Bruno Mars, Benson Boone, Imagine Dragons, Taylor Swift και εδώ ο φοβερός The Weeknd.

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

στον Kiss FM στους 89 και 88.5. Ο Frank Ferrer είναι στα ραδιοφωνά σας. Παίζουμε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και τα πιο σημαντικά τραγούδια από το παρελθόν. Μιλάμε και μαζί μέσω Viber 96 129 129. Μιλάμε και μέσω των social μας, εκεί που μαθαίνετε τα πάντα για τον αγαπημένο σας Kiss FM. Τρέχουν και φοβεροί και μοναδικοί διαγωνισμοί. Θα σας τους υπενθυμίσω σε λίγο. Γι' αυτό μη μου φύγει κανείς. Πάντα στις μεγάλες συχνότητες των 89 και 88.5.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Είστε FM.
2: Άννα,
3: Άννα,
2: κερδίζεις
4: 1000 ευρώ!
2: Άννα, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
1: Όχι, θέλεις πιάσε.
2: Μπράβο, Άννα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με ζηλεύεις.
3: Πρέπει να κάνουμε μεγάιδα εδώ πέρα.
2: Θέλεις και εσύ κρουασάν?
3: Όχι, δεν θέλω.
0: Breakfast, καθημερινά, 6 με 10. Kiss. Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
6: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Kiss 89 and 88.5. We're the music. Never stop. Και τώρα Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες όλων των εποχών. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι, δεκαετίες μετά, εξακολουθεί να ακούγεται υπέροχο. Every Breath You Take, από τις αγαπημένες μου μπαλάντες όλων των εποχών, από το συγκρότημα των Police, φωνή του Sting, ο οποίος Sting θα είναι Κύπρο αυτό το καλοκαίρι, αν ενδιαφέρεστε. Πλησιάζουμε το μεσημέρι, θα σας ανοίξω και την όρεξη, γιατί στην παρέα μου καθημερινά είναι και τα εστιατόρια KFC, τα οποία σου ετοιμάζουν καθημερινά αληθινό φρεσκομαγειρεμένο κοτόπουλο για απόλαυση που ξεχωρίζουν. Και για τη συνέχεια έρχεται ο μεγάλος David Guetta με τη φωνή του Teddy Swims.

0: check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar, μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
3: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
4: The fate of the human race will be decided
5: by Mortal Kombat. It's showtime.
6: Today.
7: It's a fighting tournament to the death.
8: Finish him!
9: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
8: Get over here!
7: Now are you coming or what?
9: Mortal Kombat 2. Στους κινηματογράφους από τις 7 Μαΐου.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Και τώρα, Frank Ferré. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
13: And now.

Ο Αμερικανός Sombre και το Undressed, Calvin Harris λίγο πιο πριν και το πρόσφατο του Blessings στα λίγα λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι πλέον Τετάρτης και καλό μεσημέρι και σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μου. Πόσο χαίρομαι να σας έχω εδώ στις μεγάλες μουσικές συχνότητες των 89 και 88.5. Είμαι ο Frank Ferre, στην παρέα μας καθημερινά η Carta Enjoy της Τράπεζας Κύπρου. Πολλά να παρουσιάσουμε, πολλά να απολαύσουμε και σε αυτή την ώρα με το 10 στη σειρά να συνεχίζει δυνατά με το τραγούδι Levitating.

εποχές σειράς Casa de Papel. Υπάρχει εκεί ακόμη, αλλά όταν πρώτο κυκλοφόρησε έχει γίνει τόσο viral. Εξαιρετική πρώτη σεζόν, μετά χάλασε κάπως το παιχνίδι και προς το φινάλε ακόμη περισσότερο. Όμως μας άφησε και μια φοβερή πρώτη σεζόν, αλλά και ένα εξαιρετικό τραγούδι, το My Life is Going On, της Cecilia Krull. Μεσημέρι λοιπόν Τετάρτης. Παρασκευή ολοκληρώνεται και ο εξαιρετικός διαγωνισμός που έχει ξεκινήσει πριν από εβδομάδες, όπου σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο από εμάς και την CableNet. Αυτή είναι η εβδομάδα με τους 7 φιναλίστ και τα βίντεο τους να είναι ήδη ανεβασμένα από τη Δευτέρα στο Insta του Kiss και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Οπότε, αν έχετε χρόνο, επισκεφτείτε το Insta να δείτε, ψηφίστε ποιο από αυτά σας αρέσει περισσότερο, γιατί Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα ανακοινώσουμε ποιος θα κερδίσει πια αυτό το εξαιρετικό giveaway με το πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστούμε και την CableNet για αυτό το εξαιρετικό δώρο, και αυτός είναι ο Ed Sheeran.

0: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω. Ο Kiss 89 και τα 7 Days Oreo σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000

0: χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λέμεσο και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
3: Κορική επικοινωνίας, Όφιλ Ελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.com.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
5: Tastes Better. Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
6: Ναι, που επέλανες με τα επιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Και τώρα, Frank Ferrer. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

πιο όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές και όχι μόνο της δεκαετίας του 90. Ένα κορίτσι από την Αυστραλία με ένα μεγάλο hit. Τόσα χρόνια μετά εξακολουθεί να ακούγεται υπέροχο. Natalie Imbruglia. Ωραίο και το όνομα. Και για προσωπικούς λόγους. Βγαίνουν σε δημοπρασία για τους fans των Friends, που είναι μια σειρά που έχουν περάσει τόσα χρόνια και κερδίζει και νεαρούς, και αυτό κάνει εντύπωση. Και πρόσφατα διαβάσαμε πως ακόμη από τις επαναλήψεις, τώρα και με το streaming, μπορεί να βγάζει ο καθένας από αυτούς από περίπου 20 εκατομμύρια τον χρόνο, μόνο και μόνο από τις επαναλήψεις. Ωραίοι. Βγαίνουν λοιπόν σε δημοπρασία και σενάρια της σειράς και άλλα διάφορα προσωπικά αντικείμενα και του αγαπημένου ηθοποιού που έφυγε, του Matthew Perry, τα οποία όταν θα ξεκινήσει η δημοπρασία από τις 5 Ιουνίου θα πάνε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο έχει ξεκινήσει μετά για την μνήμη και του ιδίου του Matthew Perry. Πάντως η σειρά παίζει εννοείται και σε πλατφόρμες και για μικρότερους που θέλουν να την δουν ίσως για πρώτη φορά, ή για εμάς που την έχουμε δει αρκετές, γιατί όχι να την ξαναδούμε.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, φοβερή βρετανική φωνή. Μας άφησε ένα σπουδαίο τραγούδι, η ταινία 50 Shades of Grey. Είχε και την επιτυχία της και ως βιβλίο, αλλά και σε μεγάλη οθόνη. Το τραγούδι όμως έχει μείνει στην ιστορία από τα πιο πετυχημένα της δεκαετίας του 2000. Θέλω να υπενθυμίσω πως αυτή την Παρασκευή έχουμε την μεγάλη ανακοίνωση του τυχερού, της τυχερής, για τον φοβερό διαγωνισμό με το πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο από εμάς και την CableNet. Η διαδικασία τρέχει μέχρι την Παρασκευή. Τα 7 άτομα που ήταν κερδισμένοι μέσω του διαγωνισμού με το χητικό έχουν ετοιμάσει από τη Δευτέρα. Έχουμε ανεβάσει στον Kiss FM τα βίντεο τους. Μπορείτε να τα δείτε, να τα απολαύσετε ως ακροατές και να ψηφίσετε ποιο σας αρέσει περισσότερο, ποιο προτιμάτε να κερδίσει άτομο το φοβερό αυτό giveaway του Kiss FM με την CableNet. Πληρωμένο ενίκιο για ένα ολόκληρο χρόνο. Η ανακοίνωση του τυχερού με τα περισσότερα likes στο συγκεκριμένο βίντεο θα γίνει Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Προς το παρόν, πλησιάζουμε τη μία και ένα από τα τραγούδια που μας παίρνει εκεί ανήκει στην Βρετανίδα Ray.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90 μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled Tastes Better.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Η ώρα είναι 1.
10: Και τώρα, Φρανκ Φερέ. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.
11: And now,
12: are you ready?
11: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.

Από τις ωραίες εκτελέσεις, γιατί υπάρχουν αρκετές, του Another Love, πιο πριν η Tochi και το Anxiety, λίγα λεπτά μετά τη μία, μεσημέρι Τετάρτης, και καλό μεσημέρι και σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μου με τις γνωστές διαδρομές τέτοια ώρα, κίνηση στους δρόμους. Ελπίζουμε να είμαστε καλή συντροφιά και να σας φτιάχνουμε με καλό τρόπο τη διάθεση και να είστε σε ένα τουλάχιστον normal δρομολόγιο για την ώρα. 96-129-129 μιλάμε μαζί μέσω Viber, αριθμό που θα χρειαστείτε και για το διαγωνισμό μας. Θα σας θυμίσω σε λίγο και τη διαδικασία για τα μετρητά των 1000 ευρώ. Προς το παρόν, 10 στη σειρά συνέχεια με μία από τις ωραίες φωνές που απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Teddy Swims, είναι το Bad Dreams.

Ο Sombrer και το I don't wanna be a homewrecker. Υπάρχει και το ήθος σε κάποιους, όπως στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και είμαι σίγουρος ότι κάτι το οποίο βλέπετε να παίζει πολύ και σε ειδήσεις και στα social viral σήμερα είναι το πόσα από άτομα έχουν κατεβεί για να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές. 750 νομίζω έχω διαβάσει κάπου 746, κάπου εκεί πάντως. Τόσοι πολλοί βάζουν υποψηφιότητα, γι' αυτό είναι και γεμάτοι οι δρόμοι με όλες αυτές τις πινακίδες, με τόσα πρόσωπα. Οπότε ναι, έχουμε τόσους υποψήφιους. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτό το θυμάστε? Ακριβώς 26 χρόνια πίσω, Britney Spears, τότε που ζούσε μεγάλες στιγμές και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό.

BB Rexa και η Faithless μαζί στο επικό Insomnia σε αυτή την εκτέλεση New Religion. Britney Spears λίγο πιο πριν, Oops I Did It Again. Σήμερα είχαμε ένα τυχερό άτομο, ήταν τυχερή ακροάτρια Άννα από τη Λευκοσία, η οποία άνοιξε ένα από τα κουτιά, ήταν 10 στο σύνολο, έχουν μείνει 3, άρα στο 7ο έχουμε βρει τα μετρητά των 1.000 ευρώ. Συγχαρητήρια, υπάρχει και το βίντεο στα social μας για να ακούσετε την αντίδρασή της, γιατί σκεφτείτε πόσο φτιάξαμε την ημέρα σε ένα υπερτυχερό ακροατή μαζί με τα αγαπημένα κρουασάν 7 Days και Oreo. Έχουν μείνει 3 κουτιά, θα γίνουν δικά σας, υπάρχουν αγαπημένα κρουασάν μέσα και ωραία προϊόντα, ωραία gadgets, οπότε πάλι θα βγείτε τυχεροί. Αλλά πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στην Άννα, είπαμε, και στα social μπορείτε να ακούσετε την αντίδρασή της, πώς υποδέχτηκε αυτό το εξαιρετικό giveaway από τον Kiss FM και τα αγαπημένα κρουασάν 7 Days Oreo. Lady Gaga, Bruno Mars, Time with the

0: μένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
5: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ρίξτε στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά ή πολύ απλά απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant Noodles Μιτσίδη. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant Noodles Μιτσίδη. Taste of Asia.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
14: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Kiss 89 and 88.5.
17: I love this station.
16: Your ultimate hit music destination. Hit music destination.
18: Και τώρα Φρανφερέ.
16: Μόνο επιτυχίες.
18: Kiss 89 και 88.5.

Βρετανίδα, Olivia Dean. Αν κερδίσατε διπλές προσκλήσεις για την σημερινή avant premiere μας, το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος. Αν όχι, ψάξτε να είστε σίγουροι. Έχουμε στείλει από χθες, νωρίς το απόγευμα, μηνύματα στο λογαριασμό του Instagram σας. Οπότε σας περιμένουμε σήμερα. Η ταινία θα προβληθεί στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Νικοσία, στο Νικοσία Mall, Mortal Kombat 2. Αν δεν κερδίσατε και θέλετε να δείτε την ταινία, από αύριο Πέμπτη κάνει πρεμιέρα σε κινηματογράφους στο νησί. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία και να την παρακολουθήσετε και σύντομα θα μάθετε λεπτομέρειες, αν σας αρέσουν οι κινηματογραφικοί μας διαγωνισμοί, να μάθετε ποια θα είναι η επόμενη avant-premiere του Kiss FM. Αυτή είναι η Sabrina και το Tears.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 89.

Tame Impala, ναι, η ήρεμη αντιλόπη, το συγκεκριμένο συγκρότημα το οποίο έχει fanbase σε όλο τον κόσμο. Dracula, το μεγάλο του hit, Sophie and the Giants λίγο πιο πριν, πλησιάζουμε τις 2, όσο και να μην το θέλω πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να ήμουν καλή παρέα, υπάρχουν και πολλά και ενδιαφέροντα και για το υπόλοιπο της ημέρας και για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο, και με παιχνίδια για το Κυπριακό πρωτάθλημα, με ευρωπαϊκό περισσότερο ενδιαφέρον αφού πρωταθλητές έχουμε. Είναι και ο επαναληπτικός ημιτελικός για τον τελικό του Champions League, η Arsenal περιμένει Παρί η Bayern η μία θέση στον τελικό της Βουδαπέστης, Final Four για τους μπασκετοφωτόφιλους και όχι μόνο. Καλημέρα, είναι και η πρεμιέρα μας, θα τα πούμε εκεί στο Premier Cinemas Νικοσία, στο Νικοσία Mall. Στην παρέα μου και σήμερα ως συνήθως ήταν η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Να μου έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας, εμείς θα τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή αύριο. Είναι η Πέμπτη κιόλας, 10 το πρωί. Σας αποχαιρετώ με ένα θρυλικό συγκρότημα, ένα θρυλικό τραγούδι με ωραίες αναμνήσεις και μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο, ονομάζομαι Frank Ferré.

0: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 4,99, τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95, τώρα 2,39. Activia επιδόρπιο γιαουρτιού με νυφάδες δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
5: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Άντρα Γκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
4: And now. Are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5.
5: Listen. 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

0: Μεσημέρι! Καλό μεσημέρι Τετάρτης.
1: Είμαστε μεσοβδόμαδα 6 Μαΐου και ακούτε Double Trouble.
0: 6 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Kiss ξεκίνησε το τρίωρο.
1: Το
0: ντουέτον ήθελα να πω. Αλλά, το ντουέτον, το πιο αξιόρτωτο όπως καταλαβαίνετε, για 3 ολόκληρες ώρες. Στέφανη Περικλέους.
1: Παντραγκομίρ.

0: δύο χρόνια και κάνει δωράρες με το να παραγγείλεις οτιδήποτε, μπαίνεις στην κλήρωση βασικά για iPhone, Apple Watch και κουπόνια συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
1: Και εννοείται ότι κοντά μας έχουμε και την CableNet που έχουμε το διαγωνισμό τον τέλειο για τον ένα χρόνο δωρεάν ενίκιο. Θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες στη συνέχεια, διότι θα σας χρειαστούμε. Έτσι. Ξεκινήσαμε πάρα πολλά όμορφα, θα συνεχίσουμε εξίσου όμορφα και ανεβαστικά. Ας απολαύσουμε την επόμενη επιτυχία.

0: Ένας και μοναδικός Bruno Mars με το I Just Might. Απολαύσαμε μόλις τώρα εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Double Trouble, σταθερές αξίες καθημερινά 2 με 5 με την γλυκύτατη Στέφανη.
1: Γεια σας.
0: Στέφανη Περικλέου.
1: Και τη μία και μοναδική Πάντρα Γομήρ που έχω απέναντί μου, να στείλουμε τις ευχές μας.
0: Θα στείλουμε φυσικά τις ευχές μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, εκτός τις μέρες που είναι οι γιορτές και διαρωτούμαστε τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, για σήμερα 6 Μαΐου Τετάρτη.
0: Έχουμε σήμερα, ευτυχώς.
1: Σήμερα έχουμε. Γιορτάζει ο Σεραφέιμ.
0: Περιπέζεις.
1: Σεραφείμ. Σήμερα γιορτάζει. Είναι του Οσίου.
0: Είναι έναν inside joke, να πούμε εδώ μεταξύ, το Σεραφέιμ που είπε η συνάδελφος. Διότι.
1: Πότε το κάμα, πέρσι ή προπέρσι.
0: Ήταν πέρσι, μέσα στα πολλά σαρδάμ που κάνει και η Στέφανη, εγώ, αλλά τούτο είναι τη Στέφανη.
1: Εντάξει, δεν ήταν σαρδάμ, απλά διαμάντη. Το λάθος.
0: Δεν ξέρω ποιον έχει ρώτη.
1: Ναι, γι' αυτό προσπαθώ να...
0: Το ότι ζαντανώνουμε ή το ότι δεν ξέρω και βάζω, ας πούμε.
1: Παιδιά, σήμερα είναι του Οσίου Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Σεραφίνα, Σεραφημούλα, Ιώβ, Ιωβία και Ιώβη. Το Ιώβη είναι ωραίο. Τι μου θυμίζει πια.
0: Εγώ Νιώβη ξέρω.
1: Α, μπράβο. Και τον Ιώβη αρέσκει μου πάρα πολλά. Ιώβη.
0: Ναι. Αλλά ξεχωριστό όνομα το Ιώβη. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, happy name day σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Happy birthday αν είναι τα γενέθλιά σας.
0: Και happy anniversary αν έχετε κάποια επέτειο.
1: Μη κακό σου.
0: Ποιο με μάτιαξε. Στείλτε μήνυμα στο Viber να
1: συνεχίσετε. Εγώ σου
0: 96-129-129.
1: Λοιπόν, έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Πάμε να απολαύσουμε το Beautiful Day και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
2: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με 2 καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνει.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gamer.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
6: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Kiss FM, the greatest hits. The greatest hits of all time.
11: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: αγαπημένο συγκρότημα Imagine Dragons που μόλις ακούσαμε και γενικά έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Είστε συντονισμένοι τη σωστή ώρα. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, έβγε σας.
1: 2 με 5 καθημερινά ακούτε το πιο εξόρτητο δίδυμο.
0: Έτσι.
1: Το Double Trouble. Βγήκε για κάποιο λόγο. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που είχα διαβάσει, σου έκανε μου εντύπωση.
0: Wow. Ότι... Ευκαιβάσες το ξανά βίντεο.
1: Όχι, ευκαιβάσα. Λοιπόν, ότι στην Κίνα είναι παράνομο, ευκήκε νόμος, είναι παράνομο το να κάνεις replays, να αντικαταστήσεις ανθρώπους που εργάζονται σε κάτι με AI ή ρομπότ κτλ.
0: Σοβαρό μιλάς.
1: Έκανε με εντύπωση γιατί αν είχαμε στο νου μου, είναι οι πρώτες χώρες που θεώρησα ότι να το γυρίσουν.
0: Ναι, εντωμεταξύ.
1: Ναι, άμα το σκεφτείς.
0: Άρα είναι. Άρα, γιατί.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνώ ότι όντως κάποια πράγματα πρέπει να περνούν από ανθρώπινα φέρκα. Εντάξει, όχι μόνο που θέμαν, ξέρεις, γκρίμαν ο κόσμος τι να κάνει, που θέμαν abilities, ας πούμε.
1: Εντάξει, όπως θεωρώ πως να φκούν πράγματα που να αντικαταστήσονται για τα skills.
0: Εντάξει, πάλι όμως να ήθελα τον ανθρώπινο παράγοντα, να πούμε, τζάμε. Αλλά κάποιες δουλειές θα γίνονταν καλύτερα με AI. Που μπορεί να είναι έτσι, να είναι αγκαρία, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω.
1: Αλλά πλέον είναι, δεν απαγορεύεται να απολύσουν κάποιον στην Κίνα, και να αντικατασταθεί η θέση του με AI.
0: Άρα μπορεί, να σου πω, εγώ δεν θα μπορούν να κάνουν.
1: Τι.
0: Μπορεί να τους απολύουν για άλλο λόγο και καλά, και μετά να βάλουν AI. Θα σε φτιάξουμε για να βάλουν.
1: Ναι,
0: Χριστέ μου, σκέφτηκες να μου ελαλούσαν. Η Στέφανη, θα συνεχίσει ή να σου είσαι έναν AI να κάνεις εκπομπή. Μάνα μου, τι ωραία που θα περνούσαμε το AI.
1: Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις επιτυχίες μας. Μέχρι τις 5 έχουμε ακόμα να ακούσουμε και να σχολιάσουμε πολλά.

0: αυτός ήταν ο αγαπημένος The Weeknd με το Cry For Me εδώ στον Kiss 89 και 88.5 και πρέπει να κάνουμε έναν πολύ πολύ σημαντικό reminder για αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό που έχουμε με την CableNet, όπου ένας τυχερός θα πιάσει έναν ολόκληρο...
1: Δεν να το κουτσίσουμε ποτέ.
0: Πέτω, πέτω.
1: Έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ενίκιο.
0: Είπαμε, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ήδη στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού και είναι η τελευταία φάση. Τελειώνει τέλος της εβδομάδας.
1: Εδώ κάπου μπαίνετε κι εσείς στο παιχνίδι το συγκεκριμένο, διότι χρειαζόμαστε, όχι εμείς οι 7 οι φιναλίστ, τη ψήφο σας.
0: Παιδιά, ευκήκαν οι 7 φιναλίστ, σοου τώρα. Είναι μεταξύ τζίνων των 7. Ένα που τζίνο θα πιάσει έναν ολόκληρο χρόνο πληρωμένων των ενίκιών του από εμάς και την CableNet. Έχουν ανεβεί στο Instagram βιντεάκια, όπου ο καθένας εξηγεί με τη δική του ιστορία για το... Γιατί...
1: Για ποιο λόγο να κερδίσει τέλος πάντων τον ένα χρόνο χωρίς ενίκιο, αλλά οι κριτές θα είστε εσείς. Άρα εσείς μπαίνετε στο Instagram μας, KissFMCY, βλέπετε τα σχετικά βιντεάκια και όποιος θέλετε εσείς κάνετε like στο βίντεο του και έτσι θα βγει ο μεγάλος νικητής.
0: Είναι τέλος της εβδομάδας, έτσι κατά το μεσημέρι την Παρασκευή, θα ανακοινωθεί live ο νικητής, τσίνος που θα έχει τα πιο πολλά likes στο βίντεο του, τσίνος θα κερδίσει τον ένα χρόνο χωρίς ενίκιο.
1: Άρα ένα like μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου, γι' αυτό να μπείτε να ψηφίσετε. Καλή επιτυχία και στους 7 φιναλίστ. Και τώρα θα πάμε στις δικές μας επιτυχίες.
0: Πάμε να ακούσουμε Ed Sheeran για τη συνέχεια μας.

0: bank.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αν Τραγκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
5: Την εκπομπή χορηγεί το Genius, η online πλατφόρμα αγορών που σε ξέρει όπως η κολλητή σου.
6: And now, are you ready? Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5.

0: Είμαστε ήδη στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Ήταν η Tate McRae που μόλις απολαύσαμε. Και ακούτε Double Trouble.
1: Double Trouble με Στέφανη Περικλέους.
0: Και Παν Τραγωμύρη, έτσι να σας καλωσορίσουμε για όσους συντονιστήκαν τώρα.
1: Ναι, παιδιά, μπράβο σας.
0: Ακούσατε λίγο.
1: Κάμετε πολλά σωστή επιλογή όμως. Να μείνετε εδώ στον Key συντονισμένοι, διότι οι τσόφτες που λαλούμε είναι.
2: Πολλές.
1: Τα τραγούδια βέβαια είναι πιο πολλά. Έτσι,
2: έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες.
0: Και όλων των εποχών, για να μην είναι κανένας παραπονεμένος.
1: Θέλω να σας πω ότι ψηφίστηκε η πιο όμορφη γυναίκα για το 2026.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, η πιο όμορφη γυναίκα για το 2026 ψηφίστηκε από το People's Magazine.

0: για το με τα μπότοξ και τα λοιπά που είναι μετακινήτου, α πούμε, το πρόσωπο. Και σε μια φάση μου έκανε πάρα πολύ χέρια το πράγμα.
1: Αλήθεια.
0: Στο ότι.
1: Αχ, ακόμα καμνούμε το πράγμα. Είσαι, το 2026.
0: Συγκρίναν τα expressions όταν ήταν, α πούμε, στι ταινίε στεναχωρημένοι και τα λοιπά που έκλε, και όταν κλαίει τώρα. Ναι. Ήταν η αλήθεια μέρα με τη νύχτα σαν expression.
1: Δεν το είδα, αλλά φαντάζομαι.
0: Και όπως μετά έφερε το feeling.
1: Να πούμε εντωμεταξύ ότι οι άτομα που ήταν, που ψηφιστήκαν σαν οι πιο όμορφες γυναίκες προηγούμενες χρονιές ήταν η Julia Roberts, ήταν η Beyoncé, και τώρα είναι η Hathaway. Ένα θυμούμε για πριν πόσο πιο παλιά, αλλά τέλος πάντων η Anne Hathaway είναι η φετινή μας πιο όμορφη γυναίκα της χρονιάς.
0: Τώρα που είπες Beyoncé, θέλω να σχολιάσω κάτι, αλλά νομίζω να πάμε να ακούσουμε
1: θα πάμε σε επιτυχία
0: μας.
1: Θα μου πεις όλα τα κουτσομπολιά της Beyoncé να την ευχαριστήσουμε κιόλας. Thank you, Beyoncé, να είμαστε καλυμμένοι.
0: Άρα θα πω ό,τι θέλω μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την επόμενη επιτυχία.

0: 89 στα ραδιόφωνά σας και συγκεκριμένα Double Trouble από τις 2 μέχρι τις 5 καθημερινά. Παντραγωμή.
1: Στέφανη Περικλέου.
0: Ξεκινήσαμε πριν μια κουβέντα που μας είπε ότι ψηφίστηκε για το 2026 η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, η
1: Anne Hathaway.
0: Mm-hmm. Και είπε ότι τις προηγούμενες χρονιές ήταν κάποια άλλη καλλιτέχνη.
1: Κάποια άλλα ονόματα τέλος πάντων, τώρα να θυμούμε τη σειρά, αλλά ήταν η Julia Roberts, η Beyoncé.
0: Μόλις μου είπε η Beyoncé, thank you Beyoncé.
1: Ακούει μας κιόλας, είναι λόγια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι, με τα μηνύματά της.
1: Ναι.
0: Που τον καιρό βασικά που φτιάχνουν τόσα πολλά πράγματα, είτε Beyoncé, είτε ας πούμε τώρα που έγιναν τα διάφορα πράγματα με τη Shakira.
1: Ναι. Σε θέμα, τη Shakira.
0: Ας πούμε που είχε τώρα ένα μεγάλο θέμα που είτε πήγαινε μπας στη σκηνή και είχε πέσει ένας και χτύπησε με την κάμερα και, Beyoncé, και η Shakira απλά προσπέρασε το χωρίς να βοηθήσει.
1: Έγινε έτσι πράγμα.
0: Ήταν πολύ μεγάλο θέμα και τρώε...
1: Σοβαρό μη.
0: Νομίζω σχολιάσαμε το. Τέλος πάντων, γίνονται κάποια πράγματα που ακούεις και όσο κακόν και να ακουστεί, εμπορώ να τις δω το ίδιο ομορφές.
1: Α, κατάλαβα τι εννοείς.
0: Είπες, ας πούμε, τώρα Beyoncé, και από τα πράγματα που ακούμε, και συμπεριφορές, και πώς κάνει treat τον κόσμο κτλ.
1: Για την Beyoncé, να ακούσα ότι η συμπεριφορά της είναι κακιά.
0: Που είχα ευκάλει, ας πούμε, δεν το πιάνω συγκεκριμένα για Beyoncé.
1: Α,
0: okay. Γενικά, ας πούμε, celebrities.
1: Να με χάσουμε και τη δουλειά μας.
0: Αλλά είναι το πράγμα το ότι μπορεί να τους θεωρείς τόσο όμορφους, αλλά πόσο επηρεάζει.
1: Τούτον δεις... εγώ παθαίνω το γενικά με τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, έτυχε μου πριν πάρα πολλά χρόνια να γνωρίσω κάποιον και, που στα μάτια του κόσμου ήταν ένας κούκλος και ήταν τόσο αγενής που ήμουν κάπως.
0: Δεν μπορείς να δεις μετά με τον ίδιο τρόπο.
1: Πολλές φορές παθαίνω το και με ηθοποιούς εγώ τούτο το πράγμα. Ενώ σε σειρές που παίζουν, ας πούμε, κάτι ρόλους που είναι οι κατσασμένοι, ας πούμε, οι ρόλοι. Και μετά που περνά καιρό, τελειώνει η σειρά, ξέρω, και βλέπεις το σε καλό ρόλο, είσαι κάπως, α, είναι όμορφος τελικά. Να είχα κάτι αλλάξει. Συμβαίνει και με τους τραγουδιστές.
0: Γι' αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας ότι η ομορφιά comes from inside. Ήθελα να το κάνω, λέω φίλοσοφέ.
1: Το κάψα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε επιτυχίες. Μπάτσε, σώσουμε το. Μέχρι τις 5 έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε και τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες.

0: καλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ στον Kiss και έχουμε και τους καλύτερους ακροατές. Εντάξει, ναι. Δεν θέλουμε να το χουμιστούμε, αλλά
1: ισχύει.
0: Τουλάχιστον 2 με 5 που είμαστε εγώ και η Στέφανη, τα μηνύματα που πιάνουμε είναι πάρα πάρα πολλά. Και...
1: αγαπώ που έχουμε κάποιους τόσο. Πελόγιαλ, ξέρουμε ότι να ανοίξουμε το Viber.
0: Και... το τέλειο είναι όταν είμαστε συνηθισμένοι να μας στέλνουν συγκεκριμένα άτομα, mm-hmm. και μια ημέρα μπορεί να μην μας στείλουν. Μας είναι κάπως κούρμα, μας στείλουν η Άννα σήμερα, τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να μας στείλετε μήνυμα όμως, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στο 96129129.
1: Και φυσικά έχουμε και Instagram που μπορείτε να στείλετε εκεί τα μηνύματά σας. Είναι KissFMCY.
0: Να πούμε εντωμεταξύ ότι στο Instagram τρέχει και mm-hmm. ο διαγωνισμός με την CableNet. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Αν εσείς προς το παρόν μείνετε απλά συντονισμένοι, στέλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Πείτε μας πώς πάει η μέρα σας. Mm-hmm. Αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορεί να είναι κάτι προσωπικό. Εμείς δεν κρίνουμε.
1: Δεν κρίνουμε. Θα τα πούμε ανώνυμα, να κουτσομπολέψουμε, να
0: κουτσομπολέψουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε το Loco Loco για τη συνέχεια μας και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Είστε FM.
2: Άννα,
3: Άννα,
2: κερδίζεις
4: 1000 ευρώ!
2: Άννα, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
1: Όχι, θέλεις πιάσεις.
2: Μπράβο, Άννα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με ζηλεύεις.
3: Πρέπει να κάνουμε μεγάιδα ρε εδώ πέρα.
2: Θέλεις και συγκρουασάν.
3: Όχι, δεν θέλω.
0: Breakfast καθημερινά 6 με 10. Kiss.
5: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Το άκουσες! Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, deliver in Cyprus.
8: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
9: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
8: My Mall σε αναμονή.
9: Metropolis Mall, ήδη μέσα. Στόχος, αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
10: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
11: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar, μια μόνο κίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Colistar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Colistar Milano. Liberating Beauty.
12: Γιορτάζει το

0: genius.com.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
2: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
5: Μεγάλες, ανεπανάληπτες προσφορές από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίδη και Suzuki. Τα ολότελα νέα καταμάχητα μοντέλα Vitara Hybrid με μόλις 24.850 ευρώ και το S-Cross Hybrid με 25.850 ευρώ. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, αξιοπιστία και οικονομία στο αποκορύφωμά της. Suzuki Vitara και S-Cross σε μεγάλες προσφορές. Από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίτη σε όλες τις πόλεις.
6: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Reviving the classics, embracing the new. Kiss 89 in 88.5.
9: Αντραγωμύρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: Τράβο, λοιπόν. Είμαι η Πάντρα Γκομίρ.
1: Είμαι η Στέφανη Μπερκέου.
0: Μας ακούτε καθημερινά 3 ολοκλήρες ώρες, 2 με 5. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο. Υπάρχει ένα trend τώρα στα social media που συγκρίνουν το πώς ζούσαμε παλιά με σήμερα, αλλά όσον αφορά τα σπίτια, την αρχιτεκτονική, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, οι κουζίνες, δηλαδή πιο interior design ιστορία, αλλά από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, you come to realize, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον δεν ζούμε μέσα σε τόσο πολύ χρώμα όπως παλιά.
1: Είχα δει το συγκεκριμένο άρθρο που λαλείς και σκέφτηκα μας απευθείας, γιατί είμαστε ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι, εγώ θέλω να νουλα χρωματιστά και χαρούμενα και εσύ είσαι μαύρο, άσπρο, κόκκινο.
1: Και σε θέμα ρούχα και τα λοιπά, αλλά ας πούμε εμένα το στυλ μου σε θέμα σπίτι, επειδή πιάμε και τα σπίτια. Σε θέμα σπίτι είμαι πολλά το μοντέρνο, το άσπρο, το καθαρό, παρόλο που είμαι γέρη μου και σκοτεινή με τους χώρους μου. Αλλά σύμφωνα ας πούμε με το basic των μπάγκων των άσπρων, ας πούμε, η κουζίνα, τα πράγματα. Εμένα αρέσκει μου το πράγμα. Εσείς ακριβώς το αντίθετο, το πιο cozy.
0: Εγώ θέλω να το χρώμα του ξύλου, να έχει πάνω, ξέρω εγώ, βάζω με λουλούδια, να έχει βιβλία, να έχει έτσι πράγματα. Αλλά να σου πω κάτι, τούτο το trend, εμένα έκαμε με να στεναχωρηθώ.
1: Ναι, καταλάβω.
0: Διότι π.χ. παιδιά τα αυτοκίνητα. Εντάξει, παλιά ήταν πολύ χρώματα αυτοκίνητα. Δηλαδή διαθόρες κοτσινών, πράσινων, κίτρινων, μπλε αυτοκίνητα.
1: Πιο trendy.
0: Ένουλα πολλά πιο σκούρα μάλλον τα χρώματα. Διότι δεν ξέρω μόνο γκρίζα τα αυτοκίνητα. Αν το ασημί είναι το πιο common χρώμα. Ή ας πούμε οι κουζίνες, τα υπνοδωμάτια. Βλέπαμε παιδικά υπνοδωμάτια. Διότι μέσα στο άρθρο έδειχνε φωτογραφίες και υπνοδωματίων. Τα παιδικά υπνοδωμάτια ήταν γεμάτο χρώματα. Δηλαδή, και όχι μόνο χρώματα, και μοτίβα. Βούλες, κύκλους, τετράγωνα, cartoon characters. Και τώρα βλέπουμε το sad beige, όπως λέγεται.
1: Ξέρεις
0: το
1: πότε,
0: term.
1: Πότε το συνειδητοποιώ.
0: Ούλα να μπες, καφέ, ούλα παστέλ, ούλα έτσι.
1: Ξέρεις πότε το συνειδητοποιώ πολλά εντονά. Όταν πάμε ταξίδι κάπου και θωρείς σε άλλες χώρες που το κάθε σπίτι είναι ένα άλλο χρώμα.
0: Ήμουν έτοιμη να σου πω για την Κούβα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι ήταν στην Κούβα.
1: Ήτσι μέσα στην Αρούμπα.
0: Το κάθε σπιτάκι ήταν διαφορετικό και είτε επειδή ήταν ούλα πολύ χρώμα, φαίνεται πάρα πολλά όμορφο και αρμονικό.
1: Πίσω Κύπρο, να σου πούμε.
0: Ούλα άσπρα.
1: Ούλα άσπρα, ούλα μπες και ξυμαρισμένο κιόλας. Ούτε άσπρον καθαρό, ούτε μπες. Anyways, λοιπόν,
0: πρέπει να φέρουμε το χρώμα πίσω στις ζωές μας. Δηλαδή ακόμα και στα κινητά τηλέφωνα, εντάξει, πες στο κινητό να βάλεις θήκη, αλλά παλιά τα κινητά ήταν έντονα πολύ χρώματα.
1: Νιώθω ότι επανέλθει το trend.
0: Ελπίζω.
1: Νιώθω ότι επανέλθει σαν trend, ειδικά σου με τα αυτοκίνητα, να φκένουν τσινά τα παστέλ, να φκένουν χρώματα, να φκένουν κτλ.
0: Ναι, ρε φίλε, να βαστώ. Θέλω αυτοκίνητο φούξια, ας πούμε, εγώ τώρα. Γιατί να μην υπάρχει.
1: Φαντάζομαι
0: ξέρεις
1: πολλά
0: που το μίλα, έτσι πάρε.
1: Αυτό. Λοιπόν, έτσι ήταν προηγουμένως και θα συνεχίσουμε turn the lights off για τη συνέχεια μας.

0: στιγμή που μιλούμε, στο Instagram γίνεται το debate, το challenge με τους 7 finalist για τον έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ενίκιο από εμάς και την CableNet, και μπορείτε να ψηφίσετε.
1: Παιδιά, τώρα θα μας πείτε εμείς πόθεν στα πόθεν που κολλούμε, κολλάτε και παρακολλάτε, mm-hmm. διότι είναι η ψήφος η δική σας που θα βγάλει των μεγάλων τυχερών και θα μπορεί τούτον το άτομο να μένει σε έννοια του ενικίου του mm-hmm. έναν ολόκληρο χρόνο.
0: Με ένα like
1: άρα με ένα... Αυτόν ακριβώς. Mm-hmm. Με ένα like αλλάζετε ζωές.
0: Την Παρασκευή να πούμε, έτσι το πρωί, γύρω στις 10.30-11, δεν κάνω λάθος, θα ανακοινωθεί live ο ένας τυχερός που θα κερδίσει τον ένα χρόνο χωρίς ενίκιο, τσίνος που το βίντεο του θα έχει τα πιο πολλά likes.
1: Γι' αυτό,
0: η ψήφος σας μετρά.
1: Μετρά και παραμετρά. Να μπείτε στο Instagram μας και σε FMCY, να δείτε τις ιστορίες τους, να βάλετε την ψήφο σας. Εμείς να ευχηθούμε καλές επιτυχίες και στους 7 και θα συνεχίσουμε τώρα με τις δικές μας επιτυχίες που είναι και πολλές.
0: Mm-hmm. Μέχρι τις 5 έχουμε πολλά.

0: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλά σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: www.premius.com.cy. Από τις 23 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone, ένα Apple Watch και δωροκουπόνια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Έρχεται στην Κύπρο, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
2: Κορυγή επικοινωνίας, Όφιλ Ελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
3: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your story.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Νέσκαφε Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο 95 γραμμάρια, τώρα 20% φθηνότερα από 7,49, τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Θυμάσαι που επιάμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Άντρα Γκομίρ και Στέφανη Περικλέους. Αυτό είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και είναι στον Kiss. Kiss 89 και 88.5.
7: And now, are you?

0: Ότι...
1: Πάντα συζητούμε το και ποτέ δεν ξέρω.
0: Τώρα θα μάθουμε.
1: Πέτω.
0: Ας πούμε, αν το σκυλάκι σας είναι ενός χρονού, εντάξει, αλλά μικρό σωμών, σημαίνει ότι είναι 15 χρονών.
1: Ouch.
0: Σε human,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε human years, λέει εδώ. Εμένα, ας πούμε, ο Όλιβερ μου που είναι μεσαίου μεγέθους, εντάξει, και πρέπει να είναι γύρω στα 8 πες.
1: Μην με βάλεις να κάνω μάθη.
0: Όχι, έχω το, προσπαθώ να θυμηθώ το πόσο χρονών είναι όλοι.
1: Νομίζω να μην ξεχαστούμε το 8 επί τάδι.
0: Όχι καλέ, υπάρχει εδώ πέρα. Είναι 47 χρονών.
1: Το παιδάκι.
0: Εν Gen X, ο Όλιβερ. Εν τω μεταξύ, εμείς φωνάζουμε τον παππού. Αλλά εντάξει, είναι παππού, 47 χρονών τώρα.
1: 47
0: ενώ αν ήταν μικρόσωμο σκυλάκι, λέει ότι τα κοιλάδα με, αλλά επειδή είναι τα κοιλάδα αμερικάνικα με... Με pounds ήταν που είναι και εγώ τα ξέρω τούτα.
1: Νομίζω η αλήθεια ότι πάει πιο πολλά με τις ράτσες.
0: Είναι 44. Όχι, είναι με την ηλικία. Δηλαδή, ας πούμε, ο δικός σου πόσον είναι.
1: Ο Ντέξτερ είναι 11.
0: Είναι 11 χρονών.
1: Και θεωρείται μεσαίος.
0: Και θεωρείται μεσαίο μεγέθους. Είναι 65 χρονών άνθρωπος.
1: Άουτς. Πον είσαι τούτο.
0: Ο Ντέξτερ σου είναι 65. Να, θα σέβεσαι.
1: Θα σέβομαι.
0: Να του μιλούμε στο πληθυντικό. Τι εντέξτε!
1: Εντάξει. Η αλήθεια τα Shiba Inu, το attitude του είναι λες σε λαλή μου να σέβεσαι. Η αλήθεια.
0: Εντελώς. Τέλος πάντων, ναι, άρα έχει ευκαιρία να με.
1: Πάει according αν με το σωματότυπο.
0: Με τα κιλά βασικά. Με τα κιλά και το size.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Επειδή έχει μου, μου και size, και που κάτω στο περίπου πόσα θα έπρεπε να είναι τα κιλά. Αν ας πούμε, το να σας πω το πιο μεγάλο. Αν ο σκύλος σας είναι 16 χρονών και είναι μεγάλου μεγέθους, δηλαδή πιο μεγάλο που λαμπρατόρ, ας πούμε. Είναι 121 χρόνια.
1: Μου σε ανθρώπινα χρόνια.
0: Τέγια παππού!
1: Κάμετε το ένα search εντωμεταξύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εγώ είχα το μέσα στο νου μου μια ότι είναι 7 ανθρώπινα χρόνια μετά 14.
0: Ναι,
1: λίγο...
0: διάφορα. Ναι, ξεκινά από 15. Apparently.
1: Λοιπόν, γι' αυτό να προσέχετε του τριχωτού τετράποδου μα φίλου. Και εμεί θα συνεχίσουμε μέχρι τι 5. Έχουμε πάρα πολλέ επιτυχίε και εννοείται μπορείτε να συμμετέχετε μέσω Viber και Instagram με τα μηνύματά σα.

0: Αυτό ήταν ο The Weeknd με το I Feel It Coming και γενικά παίζει μια επιτυχία μετά την άλλη και μια καλύτερη που την άλλη μη σου πω εδώ στον Kiss 89. Αλλά εκτός από τις καλύτερες επιτυχίες ακούτε και τις δικές μας τσόφτες, διότι είστε συντονισμένοι στον Double Trouble με την μία και μοναδική Στέφανη Περικλέους.
1: Και την άλλη μία και μοναδική Πάντρα Κομίρ. Σου ήθελα να σας πω, μια τους είμαστε μέσω εβδόμαδα. Είμαστε με καλό mood γιατί ο καιρός είναι καλός. Αν θα αρχίσετε να κάνετε τα πλάνα σας για το weekend, δείχνει, θέλω να πιστεύω, ο καιρός, ότι το Σάββατο καιρό έχουν απολαύσει οι θερμοκρασίες. Να κοντά στις 30 βαθμούς.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Μετά από πολύ καιρό.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Η αλήθεια, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, γιατί από ό,τι φαίνεται. Πάει σταδιακά πάνω τώρα.
0: Να σου πω κάτι όμως, τη νύχτα είναι λίγο ψύχρα. Και εντζίνει η φάση όπως είχαμε, πότε ήταν, το Νιόβρι. Ναι. Που ξεκίναν να κρυαδίζει και δεν ξέραμε τι να φορήσουμε. Ναι, ναι. Πόνο όπως το κάνει ο καιρός.
1: Αλλά να το μεσημέρι είναι πλέον λίγο πιο σταθερή η κατάσταση με τον καιρό. Γι' αυτό να ξέρετε ότι το weekend, παιδιά, θα κάνετε τα πλάνα σας. Θα είναι καλός ο καιρός. Του να μην το ματιάξουμε.
0: Στη Λευκοσία, μόνο λόξα σε όλη την Κύπρο.
1: Η αλήθεια, εγώ Λευκοσία που κάμα search.
0: Μα θέλουμε να πάμε που πότε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, θέλω να μου πείτε πώς κατεβάσετε ήδη τα καλοκαιρινά σας. Mm-hmm. Διότι εγώ φλερτάρω πάρα πολύ με την ιδέα. Τσολαλούσε μου μια φίλη μου προχτές με βίαστης να τα κατεβάσεις, διότι συνήθως μας δίνει έτσι έναν ωραίο δεκαήμερο των ήλιων. Και μετά φεύγει ο ήλιος, λες, και είναι Δεκέμβρης. Και μετά κατεβάζει μια τζοκαλή.
1: Κατεβάζετε τα καλοκαιρινά σας, απλά να σου δείτε καμιά ζακετού, αν κανένα φούτερ να πιντώνετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, layering. Κάνουμε ποτούν το layering.
1: Λοιπόν, όμως νομίζω να πάμε να ακούσουμε την επόμενη επιτυχία που είναι από Ed Sheeran, να το απολαύσουμε παρέα.
0: Yes.
1: Και έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια.
0: Let's go!

0: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φοινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Kiss 89 and 88.5. All right, oh yeah! Cypress's hit music station.
7: Άντρα Γομήρ και Στέφανη Περικλέους. Double Trouble. Είναι το δίδυμο της συμφοράς και είναι στον Kiss 89 και 88.5.

0: Μερικά ακόμα λεπτά μέχρι τις 5 που θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλουμε όμως να κάνουμε ακόμα ένα reminder για τον τρόπο που εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Διότι μπορείτε να μας στέλνετε ως το τελευταίο λεπτό. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Προλαβαίνουμε για κουτσομπολιά, θα πιτώσουμε. Λοιπόν, Viber 96-129-129 τα μηνύματά σας.
1: Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε και των social media βεβαίως. Kiss FMCY το Instagram μας. Στο οποίο Instagram μας είναι ο διαγωνισμός της CableNet, παιδιά. Μπήκαμε στη δεύτερη φάση.
0: Είναι η φάση του action.
1: Είναι η φάση του action και πραγματικά χρειαζόμαστε και εμείς και οι finalist που διεκδικούν τον έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς ενοικίο χρειάζονται την ψήφο σας. Διότι ο τυχερός, ο μεγάλος τυχερός, θα βγει που τα likes.
0: Τα likes. Γι' αυτό θα δείτε τσίνα τα 7 τα βίντεο. Θα έτσι αποφασίσετε εσείς. Βασικά τσίνα τα βίντεο, δηλαδή ο καθένας μια δική του ιστορία γιατί μπήκε στο διαγωνισμό.
1: Θέλει να κερδίσει κτλ. Άρα μπορεί με μια ψήφο να αλλάξετε τη ζωή κάποιου ανθρώπου.
0: Με ένα like κυριολεκτικά. Γι' αυτό να μπείτε στο Instagram έτσι να, να κάνετε το support σας. Και αν είσαστε ένας από τους 7 φιναλίστ, να κουρτίσετε τους φίλους σας, συγγενείς.
1: Αδέλφια μου, αλήτες πουλιά.
0: Πάω να το πω κάθε φορά, δεν ξεχάνω. Γι' αυτό θα κριθεί από τα likes. Εμείς όμως μέχρι τις 5 έχουμε ακόμα πολλές επιτυχίες να ακούσουμε. Γι' αυτό, let's go.

0: κάπου εδώ.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Ήρθε η ώρα
1: να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, γιατί άλλο ένα τρίωρο έφτασε στο τέλος του Money Money.
0: Money Money Money.
1: Να σας ευχαριστήσουμε εν μεταξύ για τη συμμετοχή σας με τα μηνύματα στο Viber και στο Instagram.
0: Γελάσαμε με κάποια μηνύματα, η αλήθεια γελάσαμε πάρα πολύ.
1: Είσαι κουτσομπολιός σήμερα. Νομίζω ωραία. Να τα σχολιάσουμε στην
0: Ναι, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάποια, διότι παρασυρούμαστε, λέμε άλλα θέματα, άλλες ειδήσεις. Έχουμε και διαγωνισμούς. Mm-hmm. Πόσα να προλάβουμε να πούμε.
1: Ναι. Μέσα στο τρίωρο, αν μας καρυπρά το κάνουμε, ξέρω, για φτάνουμε να λαλούμε τις τσόφτες που θέλουμε και τα κουτσομπολιών που ακούμε.
0: Ιδέες και μετά θα κάνουμε πεντάωρη εκπομπή.
1: Εντάξει, καλά είμαστε και στις τρεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε εννοείται και τους αγαπημένους μας χορηγούς, γιατί είχαμε και σήμερα Genius που γιορτάζει τα 2 του χρόνια και κάνει δωράρες. Έχουν και αποκλειστικές προσφορές. Μπορείς να διεκδικήσεις iPhone, Apple Watch και κουπόνια συνολικής αξίας 1000 ευρώ.
0: Και εννοείται ότι κοντά μας είχαμε και την CableNet με τον τεράστιο διαγωνισμό για τον ένα χρόνο χωρίς ενίκιο. Και πρέπει να μπείτε στο Instagram μας και σε FMCY να ψηφίσετε αυτό που θέλετε να τα κερδίσει.
1: Και φυσικά εμείς όμως ανανεώνουμε την ίδια ώρα αύριο για προπαρασκευούλα στις 2 να πιάμε παρουσίες.
0: Yes.
1: Λοιπόν, γι' αυτό μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, από μένα τη Στέφανη Περικλέους
0: και από μένα την Πάντρα Γκομίρ.
1: Bye!

0: Την εκπομπή χορηγεί το Genius, η online πλατφόρμα αγορών που σε ξέρει όπως η κολλητή σου.
1: Kiss.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά του My Petrolina App. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Η κατώτερη θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
6: Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μιτζίδης. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνει.
9: Κανένα

0: Ό,τι εύχεσαι θα το βρεις στο genius.com.cy. Genius, το genie για όλες τις online αγορές σου.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts, silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Globe εισαγωγής 3,95 το κιλό.
4: Στα Μετρό μέτρας εσύ, στα Μετρό μέτρας εσύ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Και τώρα Hoovik.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Kiss 89 και 88.5.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των McDonald's.
9: I'm loving it.
10: And now,
11: now,
10: are you ready?
11: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
12: It's Friday.

Friday, Return Nightcrawlers και Mufasa για την αρχή της εκπομπής μας εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Welcome, welcome, welcome. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Μέχρι στιγμής, Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου, έχω βήξω μικρόφωνο τις επόμενες 3 ώρες. Εγώ και εσείς παρέα θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες back to back. Fever Dream, είναι ο Alex Warren, τώρα στα ραδιοφωνά σας για δύναμο συνένταση.

Are you with me? Ελπίζω να είστε συντονισμένοι εδώ στον Kiss 89 και 88.5. Από Lost Frequencies ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Μαζί μου φυσικά και τα εστιατόρια McDonald's με το νέο Big Arch. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Φυσικά περιμένετε και τα μήνυματά σας στο Viber σταθμού μας στο 96 129 129. Θέλω να πω και συγχαρητήρια σε αυτόν τον μεγάλο τυχερό που βρέθηκε σήμερα με τα 1.000 ευρώ στον διαγωνισμό. Συγχαρητήρια που κέρδισες τα 1.000 ευρώ. Σε καλή μεριά εύχομαι. Φυσικά μην απογοητευτείτε αν δεν έχετε κερδίσει εσείς τα 1.000 ευρώ. Οι διαγωνισμοί εδώ στον Kiss δεν τελειώνουν ποτέ. Πάμε σε Haven, I Run στον Kiss.

Bruno Mars, I Just Might. Εξαιρετικός. Περιοδεύει, θα έρθει και στην Ευρώπη. Θα παίξει Λονδίνο, θα παίξει Βερολίνο, θα παίξει Άμστερνταμ, θα παίξει και στην Ισπανία. Θα είναι εδώ στην. Καλά, δεν το λες και άμεση περιοχή, αλλά στην Ευρώπη θα είναι, που είναι πολύ πιο εύκολο το να ταξιδέψει παρά στην Αμερική και στην Λατινική Αμερική, που θα εμφανιστεί για την περιοδία του. Romantic Tour, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ψάξτε τον και αν έχετε και το χρόνο να πάτε ένα ταξιδάκι έτσι να δείτε αυτή την εξαιρετική συναυλία. Εγώ θα το θέλω πάρα πολύ. Αν βρω κάποιες μέρες να κλέψω από το καλοκαιρινό πρόγραμμα, σίγουρα θα πάω. Lola Young, I'm Too Messy, τώρα στα ραδιοφωνά σας.

0: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
1: Κραστ τι?
0: Τβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
1: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
0: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
2: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.

0: παγωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια?
6: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
7: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/el/responsible/gaming.
10: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless,

0: KFC. It's finger licking good.
1: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα online.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Γεμίστε το καλάθι σας με 3-Day Μετρό. 5η 7 με Σάββατο 9 Μαΐου. Χοιρινό σουβλάκι 3,95 το κιλό. Νεφέλη κοτόπουλο στήθος το κιλό 6,45. Dove Advanced αποσμητικό σπρέι 150 ml 2,89. M1 τετράφυλλο χαρτί τουαλέτας επί 10 2,95. Σταφύλι Red Globe εισαγωγής 3,95 το κιλό.
4: Στα Μετρό μέτρας εσύ, στα Μετρό μέτρας εσύ.
5: Και τώρα Hovik.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Kiss 89 και 88.5.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά από το Foodie.

Jonas Blue, Edge of Desire. Ενώ λίγο πριν το Something Just Like This από The Chainsmokers που μου άρεσε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, στο Instagram έχει μεταφερθεί ο διαγωνισμός με το ενίκιο που για έναν ολόκληρο χρόνο η Kebland και ο Kiss 81 πλήρωνε το ενίκιο για σένα. Υπάρχουν οι 7 finalist, τους βρήκαμε από το ηχητικό κομμάτι του διαγωνισμού. Τώρα θα πάτε στο Instagram και θα ψηφίσετε το βιντεάκι που σας αρέσει περισσότερο. Θα στηρίξετε τους φίλους σας φυσικά. Και ο τυχερός με το πιο καλό βιντεάκι και αυτός που θα μαζέψει τα περισσότερα like θα κερδίσει το ενίκιο του για έναν ολόκληρο χρόνο από την Kebnet και τον Kiss 89. Καλή επιτυχία εύχομαι, κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Την Παρασκευή ο μεγάλος τυχερός. Εμείς τώρα συνεχίζουμε. Shouse, Love Tonight στα ραδιοφωνά σας.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

Απόγευμα Τετάρτης εδώ στον Kiss. Ένα 10 σειρά φωτιά με David Guetta, Terry Swims, Gone Gone Gone. Και λίγο πριν πίσω στα 90's με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, θα μπορούσα να πω, Brian Adams και Heaven. Μ' άρεσε πολύ που θυμόμαστε αυτά τα τραγούδια εδώ στον Kiss. Είναι πολύ σημαντικά και πολύ αγαπημένα και για μένα και για πάρα πολύ κόσμο. Kiss FM Show είναι το Instagram μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας κάνετε και ένα follow και ένα tag στα δικά σας stories για να δούμε και εμείς από πού μας ακούτε. Πάμε σε Lady Gaga, The Dead Dance, τώρα στον Kiss.

0: εκπομπή είναι μία προσφορά από το Foodie.
1: Kiss.
2: Perfect Άνοιξη με προσφορές στα Perfect You. Μείον 20 έως 30% έκπτωση σε επιλεγμένα brands από 4 μέχρι και 11 Μαΐου. Και για όλο το Μάιο με αγορά 2 αρωμάτων από τη σειρά Elixir ή Black Perfect You. Πάρε δώρο ακόμη ένα στα καταστήματα Perfect You. It's perfect to be you. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το άκουσες! Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
4: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
8: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
9: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
8: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
11: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
10: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
12: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Και τώρα, Hovik.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Kiss 89 και 88.5.
16: And now,
17: now,
16: are you ready?
17: Here comes another 10 in a row on Kiss 89 and 88.5. Listen.
18: 10 τραγούδια σε σειρά σας προσφέρει το Nicosia Mall. Nicosia Mall. Something incredible every day.

Λίγα λεπτά μετά τις 6, The Weeknd, αυτός ο τρομερός καλλιτέχνης, Cry For Me, στον Kiss 89 και 88.5. Welcome, welcome, welcome, αν τώρα έρθει στην παρέα μας. Έχω βήξει το μικρόφωνο με πολύ αναβεσμένη διάθεση, είναι απόγευμα Τετάρτης. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 5. Μαζί μου φυσικά είναι και το Foodie, παραγγελία με ένα κλικ και είσαι έτοιμος. Αν πεινάς, το έχουμε, αν διψάς, πάλι το έχουμε. Και φυσικά έχουμε και οι κομματάρες εδώ στον Kiss, ένα δεκασίρα πολύ πολύ ωραίο. Sparrow και Mojo, Lady Hear Me Tonight. Γιατί να μου συνένταση.

Λόκο Λόκο, στον Kiss είστε συντονισμένοι. Πολύ ανεβασμένη διάθεση. Λίγο πριν Rose και Bruno Mars, APT. Λοιπόν, στο 96-129-129 περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, πάντοτε συντονισμένοι στον Kiss. 6 Μαΐου σήμερα. Και θέλω να σου πω πως τώρα θα παίξει ένα τραγούδι που θα σας θυμίσει πολλά πράγματα, τουλάχιστον εμένα και όσους είναι στη δικιά μου γενιά. Νέλη, Dilemma, φυσικά μαζί με την φωνή της Kelly Rowland. Για δίνω όμως την ένταση.

Flames, B.O.B. και Hayley Williams, λίγο πριν Sabrina Carpenter και Tears. Συγχαρητήρια στην Άννα από τη Λευκοσία, θα πω, η οποία σήμερα κέρδισε τον διαγωνισμό μας με τα 1000 ευρώ. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι εδώ στον Kiss. Άννα μου, συγχαρητήρια, σε καλή μεριά. Εύχομαι να πάνε τα λεφτά. Να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, να το απολαύσεις. Γιατί όχι. Παρασκευή κληρώνουμε φυσικά και τον υπερτυχερό για αυτό το σούπερ διαγωνισμό που έχει εδώ στον Kiss FM για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Kemlet και ο Kiss 89 θα πληρώσει το ενίκιο για σένα. Σε λίγο σου δίνω περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, Ζέινο Ζανάντο στον Kiss.

0: Τα τεχνολογικά νέα φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Ρίξτα στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά. Ή πολύ απλά, απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant Noodles Μιτσίδη. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant Noodles Μιτσίδη. Taste of Asia.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled Tastes Better. Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μόνο κίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
6: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
10: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
11: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
13: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Feel the beat. Embrace the hits. This is 89.5.
15: Και τώρα, Hovik.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Kiss 89 και 88.5.

New Religion. Όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει περισσότερο αυτό το τραγούδι μέσα μου, αρέσει πάρα πολύ. Από Baby Rexha και Faithless. Λοιπόν, στην παρέα μου φυσικά είναι και οι υπεραγορές Μετρό. Τα ψώνια της εβδομάδας γίνονται εύκολα και γρήγορα με τις υπεραγορές Μετρό και online. Μπες στο Walt App ή στο Bolt στη Λεμεσό και παρέγγειλε από το σπίτι ή το γραφείο σου. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Όλες τις πληροφορίες στο metro.com.cy. Πάμε σε Santana, πάμε σε Smooth μαζί με Rob Thomas.

Olivia Dean, αγαπημένη. So easy to fall in love. Θέλω να σας μιλήσω ξανά για το διαγωνισμό. Δύο μέρες έχουν μείνει για να πάτε στο Instagram και να διαλέξετε ποιο βιντεάκι σας αρέσει περισσότερο, ποιος φιναλίστ από τους 7 που έχουμε κληρώσει, για να διεκδικήσει και να κερδίσει ακόμη δύο μέρες το μεγάλο μας διαγωνισμό, το μεγάλο μας έπαθλο, όπου για έναν ολόκληρο χρόνο η Cablenet και ο Kiss 89 θα πληρώνουν το ενίκιο για σένα. Εάν είσαι από τους 7 φιναλίστ, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Βάλε όλους τους φίλους να πάνε τώρα στο Instagram να κάνουν like στο βιντεάκι σου. Εύχομαι να το κερδίσει ένας άνθρωπος που το έχει πραγματικά ανάγκη. Τα βιντεάκια είναι στο Instagram. Καλή επιτυχία την Παρασκευή το πρωί. Η κλήρωση από την εκπομπή του Frank Ferre φυσικά. Λοιπόν, εμείς τώρα συνεχίζουμε με Justin Timberlake και Can't.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά από το Foodie.
1: Kiss.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
3: Κραστ τι?
2: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασ, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα!
3: Είναι και limited edition!
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Έρχεται στην Κύπρο, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
6: Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
7: Το άκουσες. Smoothie Factory στο Foodie. Smoothies, pours and brunch για κάθε mood έρχονται κατευθείαν σε σένα. Foodie, delivering Cyprus.
8: Ομάδα είστε έτοιμοι?
9: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
8: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall, ήδη μέσα.
9: Στόχος, αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
10: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
11: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist's Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist's Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall. Η ώρα είναι 7.
12: Και τώρα, Hovik.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Kiss 89 και 88.5.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των McDonald's.
14: I'm loving it.
15: And now,
16: now, now.

Please, please, please, από Sabrina Carpenter, λίγα λεπτά μετά τις 7, στον Kiss, Kiss, Kiss. Welcome, welcome, welcome, τώρα έρθει στην παρέα μας. Είμαι ο Χόβικ, φυσικά, κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 8. Στον Kiss είστε συντονισμένοι, μαζί μου είναι και τα εστιατόρια McDonald's, μαζί μου είναι και το Foodie, και τώρα στα ραδιοφωνά σας θα παίξει Benazi Bros και Danny. Hit my heart, για δύναμο στην ένταση.

Nine brown eyes. Yeah, get them, rain dance. Λίγο πριν turn the lights off. Από Kato και John. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω, στο Instagram θα πάτε, θα ψηφίσετε έναν από τους 7 φιναλίστες που τους έχουμε ήδη βρει για 2 ακόμη μέρες, όπου ένας υπέρτυχερός θα κερδίσει το μεγάλο μας έπαθλο για έναν ολόκληρο χρόνο. Θα πληρώνουμε το ενίκιο για εκείνον από τον Kiss 89 και φυσικά την CableNet. Μέχρι την Παρασκευή τρέχει ο διαγωνισμός στο Instagram, στο Kiss FM CY. Καλές επιτυχίες στους φιναλίστες και τώρα Eminem και Rihanna, love the way you lie. Just

Κώστα Think από J-Lo πίσω στην αρχή της δεκαετίας του 2000. Εξαιρετικό. Λίγο πριν Ed Sheeran και Sapphire απολαύσαμε στον Kiss 89 και 88.5. Στο 96-129-129 τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού μας. Τώρα, Hugel και Salto, Jamaican και Bam Bam στα ρεδοφωνά σας.

0: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: Βήμα Art Fair 2026. Λεμεσός, 15 με 17 Μαΐου. 150 καλλιτέχνες, 20 χώρες. Γκαλερί που ορίζουν τη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Τρεις μέρες, περισσότερες από 25 εκδηλώσεις. Εκθέσεις, performances, ταινίες. Στο επίκεντρο, The Waves Crushing. Βήμα Art Fair.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος.
6: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Και τώρα, Hovik. Μόνο επιτυχίες. Kiss 89 και 88.5.

ξεκίνημα Τετάρτης, μέλος μεγάλης επιτυχίας να παίζουν back to back. Maroon 5, One More Night. Στο 96-129-129 θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε τι είναι τα πλάνα σας για, για αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Αν θα πάτε κάπου, αν θα βγείτε κάπου, αν βλέπετε κάποια καλή σειρά και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, καθώς εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να δω κάτι στην τηλεόραση και θέλω πολύ. Έτσι, αν έχετε κάποια καλή σειρά, μοιραστείτε το μαζί μου στο Viber στο ατμό μας, στο 96-129-129. Πάμε σε Blessings, απλά και εύκολα. Calvin Harris και Clementine Douglas.

Το τραγούδι μας από τα 80's, Take On Me από τους AHA. Και λίγο πριν Sabrina Carpenter, Man Child. Η ώρα δώσε τον Kiss κοντεύει τις 8 και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή για να σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Πρώτος σας αποχαιρετήσω, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μου κάνετε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Ελπίζω και εσείς να περάσετε όμορφα μαζί μου. Τις προηγούμενες 3 ώρες ήταν έχω βήξει το μικρόφωνο εδώ του Kiss μαζί με τα εστιατόρια McDonald's και φυσικά μαζί με το Foodie. Ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας να σας ευχηθώ και θα σας πω ότι θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο απόγευμα Πέμπτης εδώ στον Kiss. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Είστε FM.
2: Ανά!
3: Ανά!
2: Κερδίζεις!
4: 1000 ευρώ!
2: Ανά, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
1: Όχι, δεν πιάσει.
2: Μπράβο, Ανά, συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστώ πολύ!
2: Με ζηλεύεις.
3: Να κάνουμε μεγάιδα εδώ πέρα.
2: Θέλεις και εσύ κρουασάν?
3: Όχι, δεν θέλω.
0: Kiss Breakfast, καθημερινά, 6 με 10. Kiss.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat. It's showtime.
8: Today.
9: It's a fighting tournament. To the death.
10: Finish him!
11: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
10: Get over here!
9: Now are you coming or what?
11: Mortal Kombat 2. Στους κινηματογράφους από τις 7 Μαΐου.
12: Check this out.
0: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.

0: Your husband is coming.
1: You came for one song. Now you're stuck.

0: Best of με την Αναστασία και τον Ανδρέα.
1: Είστε FM.
2: Άννα,
3: Άννα,
2: κερδίζεις
4: 1000 ευρώ!
2: Άννα, επειδή πιάσεις τα 1000 ευρώ να πιω έναν κρουασάν που μέσα.
1: Όχι, δεν πιάσε.
2: Μπράβο, Άννα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Με ζηλεύεις.
3: Πρέπει να κάνουμε μεγάιδα ρε εδώ πέρα.
2: Θέλεις και συγκρουασάν.
0: Kiss Breakfast, καθημερινά, 6 με 10. Kiss. Playing the hits all night. All night. Kiss 89 and 88.5. Kiss 89 and 88.5. Yes. This is the Dance Zone. The Dance Zone.

0: us out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.